ήταν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

0: Βασίλη, πάτα του.
1: Τι έπαθες με
2: ναι, ο Κάνε, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
3: Βασίλης Φορτούνης, ολοστρόμος.
0: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
3: Βασίλης.

0: μας. Καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα και στην Αθηνά. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα σε όλα τα ναυάγια που μας ακούνε.
1: Καλημέρα.
2: Μπήκε μέσα, λοιπόν, φουριόζος.
0: Παιδιά, έχω έρθει δύο λεπτά πριν ξεκινήσουμε.
1: Ωραίο στυλάκι όμως σήμερα.
2: Και μοσχοβολάς ωραία κολόνια σπάει.
1: Και... Μπράβο, πού θα πας μετά? 100%.
0: Λέτε να αυτόσουμε?
1: Αού.
2: Με
1: αυτό το outfit μπορούμε.
0: Άντε καλά. Λοιπόν, όχι, έχουμε τρέιλερ για το πρωινό, ωστόσο. Άρα θα αυτοθούμε, δεν θα αυτόσουμε. Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα, ό,τι κάνει καλής καλό είναι. Λοιπόν, έλεγα ότι καλημέρα σας. Γιατί σας λέω όπως ξυπνήσετε να έρχεστε? Μάλλον ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει για την ακρίβεια. Γιατί εγώ σήμερα για κάποιο λόγο δεν μου βγήκε το μοτίβο, η ρουτίνα μου.
2: Ναι. Αυτό είναι δύσκολο να συμβαίνει.
0: Πήγαν όλα λίγο πιο αργά. Mm-hmm. Ο Κούπερ άρχισε να τα κάνει. Mm. Για φέτος αυτό έλεγα, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και δεν έχω φορέσει το σταυρουδάκι μου, δεν έχω φορέσει το φυλακτό μου.
1: Όχι, ρε, αυτό είναι βασικό τώρα, μου λες.
2: Μην τον βάλεις στη διαδικασία.
1: Όταν έχει ο καθένας τη ρουτίνα του, είχα ένα συνάδελφο παλιά, έπρεπε να βάζει εδώ πέρα το στέβια, το υγρό εκεί, σε συγκεκριμένο σημείο.
0: Το πράσινο με το πράσινο καπάκι.
1: Αν δεν το έβαζε εκεί, παιδιά δεν έβγαινε.
2: Εσύ με κοροϊδεύεις γιατί παρκάρεις σε συγκεκριμένη θέση και σήμερα στην είχαν πάρει.
1: Αυτό είναι θέμα πρακτικού, ρε βλάκα, δεν είναι θέμα γουρίου.
0: Ναι, αλλά δεν νιώθεις ότι κάτι δεν θα πάει καλά γιατί αυτό, γιατί σήμερα σου πήραν τη θέση.
1: Και εγώ, και αν περάσω από δεξιά το παρκάκι και δεν το πάω από την άλλη πλευρά, είναι ανάποδο το θέμα.
0: Λοιπόν, ακούστε, είναι νωρίς για το θέμα ημέρας, αλλά εγώ θα το ψηλοφυτέψω τώρα. 6-9-37-9-49-9-49, καλημέρα σας, είναι Τετάρτη. Είναι, μην ακούσω τώρα αυτή την ατάκα, την είχα ακούσει τη Ράνια Θρασκιά τότε που έκανε πρωινό. Τώρα είναι η Θρασκιά στο Πασόκ. Πώς αλλάξαν τα πράγματα. Ναι, ναι. Αυτό το ήρθε ο τέταρτος, έφυγε ο βδόμαδος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τρομερά γκριντς και φράση.
2: Απέσιο. Έφυγε ο βδόμαδος.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα βάλω αυτό το θέμα, θα το φυτέψω, των ψυχαναγκασμών.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που μέσα σου εσύ ξέρεις, βγάλ το από μέσα σου, μην τρέπεσαι. Δηλαδή κάποια είναι ανομολόγητα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Αυτό ας πούμε
2: τρέπεσαι
0: το...
2: να τα
0: πεις. Ναι, με το volume στο ραδιόφωνο που θέλεις να είναι σε μονό αριθμό.
1: Ναι.
0: Το δεξί πόδι στα πλακάκια όταν πατάς. Λες από μέσα σου, τώρα άμα κάτσει αυτό, άμα γίνει αυτό, κάτι τυχαίο, ρε παιδί μου, θα μου πάνε καλά σήμερα τα πράγματα. Και βλέπεις την έκβαση.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω πως θα είναι η έκβαση. Σημασία έχει ότι ό,τι και να μας συμβεί σήμερα θα το περάσουμε όλοι μαζί. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή που λένε και στα ραδιόφωνα.
2: Μπράβο.
0: Η ναυαγή, τα πρωινά ναυάγια είναι εδώ. Η ναυαγή, είμαστε όλοι μαζί. 6-9-37-9-49-9-49. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάρης, θα χειροκροτήσω, δεν θέλει να λέω το επιθετό του που θα το λέω.
2: Και
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Καλημέρα σας, Αντώνης Ρέμος. Τι καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα μας εδώ στο ρυθμό 949.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια.
4: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Αυτός είναι ο Μπίλαρος μαζί με τον Παντελή Παντελίδη. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Καλημέρα, Μάπες. Ορίστε, έφυγε. Καλημέρα, Ναυάγια όμως. Μάπες που γίνεται Ναυάγια. Καλημέρα σας με την Αθηνά Φαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη και τον Αλέξανδρο εδώ. Αλέξανδρε, μηνύματα παρακαλώ, αδερφέ μου.
1: Χαμός, από ηχητικά μας ακούνε και από Νορβηγία.
0: Νορβηγία! Να μας πούνε από την Νορβηγία που μας ακούνε τα ναυάγια, πώς έχουν ξυπνήσει και τι καιρό έχει εκεί. Μακάρι να έχει λίγο κρυουλάκι.
2: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, λες. Να φοράνε μπουφανάκι εκεί πέρα.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ, τα ηχητικά μας.
3: Ωραία, πάμε. Η Αλίκη μας έχει στείλει κάτι.
4: Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλή Τετάρτη να έχουμε μέσα τη εβδομάδα. Άντε να τη βγάλουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπούλα να έχετε.
0: Ωραία φωνή που έχει η Αλίκη.
3: Πολύ.
0: Και ωραίο όνομα το έλεγε.
3: Απαντάμε στα ηχητικά όμως.
5: Καλημέρα στην καλή τη βαρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Έλα, Ελευθερία.
5: Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές.
0: Έλα, Ελευθερία, αδερφέ. Να σε
3: καλά. Μαρίνα, πάμε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλεια, Αθηνούλα και Δημήτρη. Μεσιάσαμε την εβδομάδα, Τετάρτη σήμερα, να έχουμε όλη μια όμορφη μέρα.
0: Μεσιάσαμε την εβδομάδα, παιδιά.
2: Ωραία.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου όνομα, για να πάμε στα May Day News, παρακαλώ. Το αγαπημένο σου όνομα, ποιο είναι?
3: Γενικά.
0: Ναι.
3: Φίβος.
0: Φίβος, πολύ ωραίο όνομα. Εσένα, Αθηνά.
2: Γιάννης.
0: Μου πει παντοφλάρα.
2: Δεν το λέω από παντοφλάρα.
0: Από τι το λέω?
2: Είναι το αγαπημένο μόνο.
0: Είναι το
2: ακούω και γουστάρω, ρε παιδί μου, φτιάχνομαι, ναι.
0: Αλέξανδρε, το αγαπημένο σου όνομα ποιο είναι? Ό,τι θες.
1: Από αντρικά το Στέφανος είναι πάρα πολύ.
0: Το Στέφανος πολύ ωραίο, ναι.
3: Εσένα?
0: Εμένα από αντρικά όντως το Αλέξανδρος μου αρέσει πολύ, ναι. Και από γυναικεία είναι, παιδιά, το Νεφέλη και το Ηλέκτρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
2: Λοιπόν, τώρα μου έρχεται να το πω, αλλά θα κρατηθώ γιατί έχουμε.
0: Σαν το Αλέξη, το πυροσβέστη.
2: Όχι, σαν το Φεδόγιοργο. Το Φεδόγιοργο που έπαιξε πάρα πολύ.
0: Θα είμαστε 6 αυτό, θα το συζητήσουμε. 6-9-37-949-949. Φύγαμε για Mayday News.
2: Είναι τα πρωινά ναυάγια εδώ στο ρυθμό 949. Μετά το ριπόστ του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη, έρχεται μεγάλο giveaway συνεργατικό. Κάνε like στη φωτογραφία της Τούνη με τον Πρωθυπουργό κάτω από τον πύργο του Άιφελ και κέρδισε τον 13ο μισθό για την επόμενη τετραετία.
7: Πάτωσαν και οι Έλληνες 15χρονοι μαθητές στις εξετάσεις δεξιοτήτων PISA στην ανάγνωση στα μαθηματικά και τη φυσική. Άριστα παίρνουν από την άλλη στη χρήση των social media και chat GPT. Σκέψεις να θεσπιστεί επίλυση δευτεροβάθμιων και άλλων εξισώσεων αντί κωδικού πρόσβασης σε TikTok και Instagram. Προταλήνεις, μετά ποστάρεις το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας του Υπουργείου.
0: Κινητό Motorola Aua και 1500 ευρώ μετρητά έδωσε ο Νίκος Ευαγγελάτος ανάμεσα σε δύο δολοφονίες και μία σφαγή χωριού. Καλή επιτυχία, Έλληνες!
2: Ανατροχή σε χιλιάδες Έλληνες Instagrammers προκάλεσε η φωτογραφία του Πασχάλη με το viral φίλτρο Back to 80s. Είναι τόσο ίδιος με το τώρα που οι συνωμοσιολόγοι μιλούν για την πιθανότητα να είναι reptilian ή ρομπότ ή ο ίδιος ο Φάουστ. Ωστόσο, βρέθηκαν δύο Έλληνες που δεν έκαναν χρήση του φίλτρου αυτού. Τους εξετάζουμε και περιμένουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους.
0: Ήταν οι ειδήσεις των πρωινών ναυαγίων από το ηθού 949. Περισσότερες αύριο, μπορεί και όχι. Ρε παιδιά, αυτό με το... Δεν ξέρω, ναυάγια μου και εσείς που μας ακούτε. Στο 6-9-37-949-949 ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει. Θέλω live να γίνεται η ενημέρωση, παρακαλώ. Με το φίλτρο των 80's.
2: Εντάξει.
0: Μου το έχει κάνει και η Κουτσή Μαρία. Το κάνουμε κι εμείς βέβαια φυσικά για να μπορούμε να το σχολιάσουμε.
2: Όσοι δεν έχετε δει το δικό μας post, μπείτε τώρα στα Instagram. Μπείτε, ψάξτε το να δείτε το Δημήτρη Ουγγαρέζο πρωταγωνιστή στο ρετυρέ.
0: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να.
3: Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Θα σου πήγε. Πολύ.
3: Και είναι και τη μοδό τώρα να ξέρει. Αυτό λέγεται μιούλετ, κάπως λέγεται. Και σου αφήνουν χέτι. Εγώ το προσπαθώ σιγά-σιγά.
0: Μακάρι, θα το εύχομαι.
2: Θα κάνει τέτοιο στυλ, εσύ.
3: Όχι τόσο έντονο.
0: Να πούμε μια αλήθεια. Πόσο cringe ήταν όταν το έκανε η ομάδα τη Ζήνα Κουτσελίνη. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί να μην την πούμε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
3: Ναι. Μα σας το έστειλα.
0: Το
3: ναι.
0: Έκανε και η ομάδα, η Μαλέσκου καταδέχτηκε να φωτογραφηθεί με το πάνελ της.
2: Ναι. Χωρίς να δείξει την πλάτη.
0: Όχι.
2: Σε πρώτη παγκόσμια.
0: Έχεις δίκιο. Ναι. Αρέσκεται στο να δείχνει την πλάτη της. Ναι. Τέλος πάντων, το έκανε και αυτή η εκπομπή. Τώρα το κάνουν και όλες οι εκπομπές. Θέλετε να το κάνουμε και εμείς με τον Τεριάκη και την Πετρογιάννη και την Καούρη και το Λιάγκα με χέτη σήμερα.
3: Σήμερα που θα βρεθείτε να το κάνετε.
2: Κάντο και μην το ποστάρετε. Απλά στείλτε το μας να το δούμε.
0: Θα το κάνω και θα το μετανιώσω ταυτόχρονα. Λοιπόν, και το άλλο, αυτό. νόμιζα, μας το είπε ναυάγια μου εχθές ο Βασίλης. Και νόμιζα, επειδή έχει μια ευαισθησία ο Βασίλης, γιατί είναι και
3: η καθηγητούλης.
0: Είναι καθηγητής, είναι η μια
3: ιδιότητά μου.
0: Ευχαριστώ. Λέω κάπως τον ενδιαφέρει και κάπως είχε μια παραπάνω.
3: Ένα καημό.
0: Ναι, ένα καημό, ναι, αλλά είναι αλήθεια. 50% ένα στους δύο μαθητές, δεν, σύμφωνα με την έρευνα τη συγκεκριμένη, δεν μπορεί να, να λύσει ασκήσεις μαθηματικών, εξώσεις κτλ. Ούτε να γράψει κείμενο.
3: Ξέρεις τι, και να κατανοήσει απλές φράσεις. Άντε, πες τα μαθηματικά, έχει έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο και αυτά. Οι φράσεις οι απλές, οι ελληνικές, αν δεν αντιλαμβάνεσαι και έχεις μάθει συγκεκριμένο μοτίβο που μιλάς, είναι ένα πρόβλημα. Του δεν, δεν πρέπει να αντιλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ακούγεις λίγο που μου έρχεται. Και παλιά ναι, ήταν αυτό, σου τη δίνω, μου τη δίνεις.
3: Όχι.
2: Ελάχιστα.
3: Δεν λέω ναι, για την αργό ή την φράση που χρησιμοποιούμε ναι, μεταξύ μας.
0: Τι λες.
3: Ότι δεν μπορούν, σου λέει αυτή η έρευνα έδειξε ότι δεν μπορεί μεγάλο ποσοστό, 29% και πάνω, να αντιληφθούν απλές βασικές ελληνικές φράσεις. Όχι η μεταξύ τους συνεννόηση που
0: είναι. Πώς συνεννοούνται, ρε παιδί, με κραυγές.
2: Τι να με τις φράσεις του. Αφού γράφουν και όλες πάλι καλά. Και δεν ζητάνε να πικρολόγουν.
3: Πραγματικά. Με το chat πλέον έχουμε μάθει.
2: Και εμείς οι ίδιοι έχουμε ξεχάσει να κρατάμε μολύβι.
3: Και πλέον συμβουλευόμαστε για τα πάντα την τεχνολογία.
0: Και πού θα πάει, παιδιά, αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ο Έλληνας να γράψει. Έλληνα, δεν μπορείς να γράψεις Έλληνα.
2: Είναι πρόβλημα. Μπορεί όμως να πικρολογήσει γρήγορα.
0: Μάλιστα, τι να πω. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να το σοβαρέψουμε πάρα πολύ, αλλά ποιος να φταίει. Δεν θέλω να είμαστε γκρινιάριδες όπως ήταν γκρινιάριδες οι γονείς μας με εμάς. Και λέγανε η νέα γενιά που δεν ασχολείται στον κόσμο της κτλ. Αλλά άμα δεν μπορούν, δεν μπορούν.
2: Κάτι θα παίρνει να γίνει.
0: Το να γράψεις είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει και τον τρόπο που σκέπτεσαι.
3: Ξέρετε,
0: όπως εκεί όταν μένα μου στέλνουν κατά καιρούς που μου λένε βοήθησέ με στο μηχανογραφικό και τι να διαλέξω και πώς. Το πιο σημαντικό δεν είναι η μόρφωση, είναι να μπορείς, δηλαδή νομίζω ότι εκεί ακουμπάς όταν συμβουλεύεις ένα νέο ότι θέλεις να σταθείς σε μια παρέα αύριο μεθαύριο, θέλεις να κερδίσεις μια κοπέλα, ένα αγόρι και θες να συναναστραφείς με τους φίλους του, με τους γονείς του και θες να κάνεις καλή εντύπωση, να μπορείς να μιλήσεις, να σταθείς, να πεις μια άποψη, να κατανοήσεις αυτά που σου λένε.
3: Χωρίς να συμβουλευτείς την τέχνη τη νοημοσύνη.
0: Ακριβώς.
3: Όπως κάποτε όταν είχαν βγει τα κομπιουτεράκια και εγώ μαζί έχουμε ξεχάσει να κάνουμε απλές μαθηματικές πράξεις. Εγώ διαίρεση ξέρεις να κάνεις, εγώ δεν ξέρω.
2: Σωστό.
3: Το έχω ξεχάσει. Ξέρω, αλλά θα μπω στη διαδικασία που κατεβάζουμε το πιλίκο, τι κάνουμε.
0: Γι' αυτό έχουμε μετά η εκναυαγία. Επιστρέφουμε λοιπόν, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 6-9-37-9-49-9-49. Ξεκινάμε!

0: Ρος με σένα πλάι μου στο ρυθμό 949. Καλημέρα, παιδιά.
1: Έτσι όπως το πες. Σαν να είστε φαντάρι μαζί. Ρόκος, προσοχή!
0: 2003 Αλφα Εσώ, παρακαλώ.
1: Βασίλης Φορτούνης ήταν εκείνος που έτσι στρατιωτικά ξεκίνησε το on αυτό. Αθηνά, Φαλίδη, μετά. Δεν σου έχουν πει να μην βάζεις τα χέρια στο στόμα.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι λάθος.
2: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν εχθές και ο Αλέξανδρος είναι εδώ, ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949. Σκεφτόμουν εχθές, ρε παιδί μου, που έλεγες ότι κοιτάς. Κοίτα, δες τώρα, αυτός είναι ένας ψυχαναγκασμός.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάει τώρα η Αθηνά το ρολόι το πρωί να της πει αν κοιμήθηκε.
2: Ναι.
1: Εκείνη δηλαδή δεν μπορεί να κρίνει από την ξεκούρασή της αν κοιμήθηκε. Πρέπει να της πει το ρολόι. Δηλαδή ανάποδο για να το καταλάβω. Πες ότι είσαι ξεκούραστη. Και σου λέει το ρολόι ότι δεν έχεις ξεκουραστεί. Τι θα πεις, ξεκουράστηκα ή δεν ξεκουράστηκα.
2: Επηρεάζομαι. Θα πω δεν ξεκουράστηκα.
1: Μα αφού νιώθεις ξεκούραστη.
2: Κι όμως θα το πω στο αρχίδιο. Σε 3 λεπτά θα είμαι ναυάγιο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι σοβαρολογεί. Το λέει σοβαρά.
1: Και αν είσαι κουρασμένη και σου πει ότι ξεκουράστηκε σε 3 λεπτά, νιώθεις ξεκουραστή.
2: Λέω, αφού έχω κοιμηθεί ωραία. Είμαι άνετη. Πάμε για
1: τρίτη. Υποβολή είναι αυτή.
2: Ναι. Είναι κακό αυτό να ξέρεις.
1: Είναι λίγο αυτό. Εγώ δεν είμαι. Αλλά σέβομαι όσους τα πιστεύουν. Αυτό το. Πώς λέγεται. Νευρογλωσσικός προγραμματισμός, λίγο NLP αυτό. Ότι είσαι έτσι, νιώθεις έτσι, άρα είναι και πραγματικότητα αυτό.
2: Μπορεί και να είναι, γιατί δεν είναι μόνο στα αρνητικά που επηρεάζομαι. Επηρεάζομαι και στο θετικό. Δηλαδή, αν κάπου κεντράρω, θα πω στον εαυτό μου: πάμε, προχωράμε, είναι τέλειο, είναι αυτό.
1: Σε
2: δηλαδή...
1: τι κεντράρεις. Εχθές κεντράρεις το να επιστρέψεις το αυτοκίνητο.
2: Εχθές κέντραρα, ναι.
1: Το επέστρεψες.
2: Το επέστρεψα.
1: Ναι.
2: Μετά.
1: Σε τι κέντραρες μετά.
2: Στο να κερδίσει η ΑΕΚ. Έβγαλε όλα
0: μου
2: τα μπουριά.
0: Άμα είναι μετά, σκεφτόμαστε θετικά. Σκέψου κανένα νόμο.
2: Το θετικό
0: κάτι
2: είναι αυτό. Μου δώσε μεγάλη χαρά η νίκη της ομάδας μου. Έβαλα όλα μου τα γούρια μπροστά.
1: Μπράβο, τι, έσαι ένα γούρι.
2: Έχετε τέτοια εσείς.
1: Εντάξει, αυτό που σηκώνεσαι από τη μία θέση και πας κάθε στην άλλη. Σε περίπτωση που για να το γυρίσεις.
2: Ή που δεν σηκώνεσαι.
1: Ή που δεν σηκώνεσαι αν πηγαίνει καλά.
2: Δηλαδή πήγα 90 λεπτά.
1: Ναι.
2: Ακατούρητη. Και είχε και 3 λεπτά καθυστερήσει το κάθε
1: ημίχρονο. Εσύ, Βασίλη, τι έχει. Πώς ήταν η μέρα σου χθες, καταρχάς.
0: Ποια ημέρα μου.
1: Ημέρα σου.
0: Καλό λέει ήταν. Δεν έχω ιδιαίτερος ψυχαναγκασμός, να ξέρεις. Περισσότερο κάνω quiz εγώ. Δηλαδή λέω, αν φτάσω τώρα στο σπίτι και το ασανσέρ είναι στο τέταρτο όροφο.
1: Αυτό. Ναι, αυτό εννοούσα ακριβώς.
0: Αυτό το λέω λοιπόν. Αν
1: και είναι στο τέταρτο.
0: Ναι, και είναι στο τέταρτο όροφο, θα πάει καλά είμαι το απόγευμα.
1: Τώρα, παιδιά, εδώ που μαζευτήκαμε, θα εξομολογηθώ εγώ. Εγώ έχω το 9. Αν πετυχαίνω το 9 στις πινακίδες των αυτοκινήτων, δηλαδή γυρίζω το βλέμμα μου, τι τον οδηγώ, και πετυχαίνω 9, καλά, αν πετύχω ένα 99.
2: Τι,
0: ακόμα
2: πετάς
0: καλύτερο, διπλό.
2: Σου λέει σήμερα θα γίνει.
1: Μουσκεύω.
0: Μουσκεύω, καρέσος.
1: Πρωινό φιχτή. Α, έχω.
2: Ναι,
1: έχω. Συχτήρι. Λοιπόν, θα βρίσω τώρα.
2: Oh.
1: Ναι. Υπάρχει ένα δίλημα και θέλω και την άποψη των ναυαγίων,
2: ναι,
1: γιατί πραγματικά θέλω να το ρωτήσω αυτό. Να ξέρετε ότι έχει αναχθεί σε συζήτηση ανάμεσα στους φιλοκυβερνητικούς και στους αντιπολιτικούς. Δεν το πάω πολιτικά.
2: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Το πάω πιο πολύ ερευνητικά.
2: Ναι.
1: Ναι. Για το τελικά, αν πήγε ο Έλληνας διακοπές. Το λέω γιατί το έχουμε συζητήσει και εκτός, σας είχα πει, άκουγα Sky της προάλλης που, εντάξει, μερικές φορές, ρε παιδί μου, ας πούμε, ο Βουλαρίνος, που τον εκτιμώ πάρα πολύ την ευφυΐα του και την ετυμολογία του.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Πολύ. Αλλά το έχει στρατεύσει πολύ φιλοκυβερνητικά. Εντάξει, όπως και ήταν με τον Πορτοσάλτε, δηλαδή μιλάμε τώρα για Dream Team.
0: Ναι, του το δίνεις όμως ότι αυτή η ευστροφία έχει πολύ πλάκα με τον τρόπο του. Αλλά
2: το έχει τερματίσει.
1: Όπως έκανε και ο Λαζόπουλος με τον Τζίπρα.
0: Το αντίστροφο.
1: Έλεγες τι ωραία που τα. Δηλαδή, εγώ ψάρωνα. Εγώ ζηλεύω πολύ όταν ακούω ατάκες που θα ήθελα να έχω σκεφτεί εγώ. Και το είχα πολύ με τον Λαζόπουλο αυτό. Και μετά το πήγε πολύ. Το στράτευσε, ρε παιδί. Δικαίωμά του ο άνθρωπος, εντάξει, ό,τι θέλει. Αλλά έλεγαν πολύ προκλητικά και έλεγες. Καλά δεν θέλουν την ακροματικότητα, γιατί βρίζουν ανθρώπους που μπορεί εκείνη τώρα να ακούνε. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να. Ο κόσμος πήγε διακοπές. Γιατί σου λέει. Γιατί ο Έλληνας, όταν λέει δεν πήγα διακοπές, εννοεί δεν πήγα διακοπές οπουδήποτε εκτός από το χωριό μου.
0: Μπράβο.
1: Το χωριό, λέει, δεν το θεωρεί διακοπές. Το χωριό είναι το χωριό μου.
2: Ναι.
1: Πήγα, προέκταση του σπιτιού μου.
0: Έχει άδικο σε αυτό,
2: όχι,
0: να το σκεφτεί.
2: Άδικο,
0: γιατί θα πάει στο χωριό και έχει και 500 δουλειές να κάνει.
2: Ξέρει,
0: χορτάριασμα, άσπρισμα να μαζέψει το σπίτι, να βοηθήσει.
2: Και είναι και μία από τα ίδια. Και είναι και μία από τα ίδια.
1: Το άλλο που είπε είναι ότι θέλετε, λέει, να πάτε στα νησιά. Γιατί να πάτε στη Μύκονο? Εφόσον ανεβαίνει η ζήτηση τον Αύγουστο για, αυτούς, για αυτά τα νησιά, τα Κυκλαδίτικα κυρίως, αλλά τα ζήτηση, ρε παιδί, πώς είναι η Σαντορίνη, πώς είναι η Μύκονος, ναι. Και εσύ θα πας και θα το πληρώσεις. Γιατί έτσι είναι ο νόμος της αγοράς. Δεν είναι ότι δεν σε θέλει το νησί σου, της χώρας σου, το καλοκαίρι. Είναι ότι είναι ακριβά, γιατί τότε θέλει όλος ο κόσμος να πάει. Οπότε εσύ πήγαινε στην υπηρετική Ελλάδα, έλεγαν αυτοί. Και έλεγα από μέσα μου, καλά δεν τους νοιάζει που ένας να μην μπορεί πραγματικά να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές, τον στεναχωρούν εκείνη την ώρα.
2: Βέβαια. Δηλαδή, εγώ ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί, ότι δεν θα καταφέρω να δω τη Μύκονο ποτέ. Δηλαδή, θα πεθάνουμε και μία δήλωση στο Μύκονος Live δεν θα έχουμε δώσει, ρε φίλε. Μα πραγματικά δεν έχω πάει. Και δεν ξέρω πότε θα πάω και αν θα πάω.
0: Ας πάμε τα ναυάγια.
1: Θα σε πάω εγώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Μαζί θα βουλιάξουμε. Πρωινά ναυάγια.

0: λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, παιδιά. Εδώ παλεύουμε με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θέλω μηνύματα και μετά να πούμε για το Μασούτη, να ξέρει ο κόσμος πού θα πάει να ψωνίσει σήμερα. Mm-hmm. Και να επιστρέψουμε, γιατί και τι δεν σας έχω ετοιμάσει. 6-9-37-9-49-9-49. Θέμα ημέρας. Έχουμε ξεκινήσει για ψυχαναγκασμούς, αλλά ό,τι γουστάρετε μας λέτε.
0: Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα. Σαν οδηγός απορριμματοφόρου μας στέλνει ένας φίλος που δεν λέει όνομα, να σας πω ότι φέτος σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια φύγανε σχεδόν όλοι. Οι δρόμοι ήταν άδειοι. Μάλιστα. Για κάποιο άνθρωπο το βλέπει.
1: Να καταγραφεί. Παιδιά, εμείς όλα τα ακούμε. Γι' αυτό το θέσαμε το θέμα. Δεν είμαστε προκατηλημένοι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ήταν και η κάδη άδεια από τους κάδους, τώρα καταλαβαίνω.
2: Είναι μέτρο σύγκριση, σαφώς, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα.
1: Άλλα μηνύματα. Έχουμε θετική ενέργεια που θέλουμε να στείλουμε.
0: Σωστό και αυτό, έχει δίκιο. Η Δέσποινα μας έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα, γράφει: καλημέρα τρελοπαρέα μας, θέλω μια χάρη να στείλετε την θετική σας ενέργεια σε ένα μικρό μου φίλο που ασθενεί σοβαρά, να βγει γρήγορα νικητής.
1: Όλοι μαζί λοιπόν, βέβαια. Όλη η θετική ενέργεια μέσα από το ρυθμό 949, όσοι ακούτε, όλη η θετική ενέργεια στην κατεύθυνση του παιδιού.
2: Τη στέλνουμε μέσα από την καρδιά μας.
0: Γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Η καθημερινή φροντίδα και για τον καταναλωτή και με ποιότητα, με μεγάλη ποικιλία, με χαμηλές τιμές και προσφορές κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον. Πάμε και ερχόμαστε.

0: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Ethyl Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is gonna be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: στο yava.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Yava. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι αυτή η στιγμή που μπαίνετε, ανοίγετε τους ραδιοδέκτες σας στην συχνότητα 9,49. Τι 9,49?
8: 9,49.
7: Γιατί, παιδάκι μου, γιατί είναι, σας λέω, έχω ξυπνήσει παιδιά, δεν έχουν πάει σωστά οι ρουτίνες μου σήμερα. Και τα λέω λίγο στραβά. Δεν πειράζει. 7,41 πρώτα λεπτά, σήμερα που είναι 9 Σεπτεμβρίου, με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη.
8: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
7: Βέβαια, είναι και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ και όλοι σας που έχετε ανάψει τη συζήτηση σήμερα. Και θα πάμε στα μηνύματά σας στο 6937 949 949, αλλά στο Viber. Αλλά θα πω γιατί, ποιος είναι ο βασικός κανόνας. Εδώ δεν έχουμε μυστικά. Ό,τι λέμε εκτός το λέμε και εντός, γιατί είμαστε μια παρέα. Όπως έχετε ξυπνήσει, αγαπημένα μου ναυάγια, ελάτε. Λέγαμε λοιπόν ότι, και δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω, γιατί θα πάμε τώρα στην κίνηση και στον καιρό.
9: Α, θα το ολοκληρώσω
7: στον αέρα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι πολύ γνωστός ηθοποιός, ο οποίος ακούγεται όχι μόνο για την δουλειά του και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, αλλά και γενικότερα για το lifestyle του τα τελευταία χρόνια. Ακούγεται πολύ, είναι δηλαδή στην πρώτη γραμμή των ονομάτων που ακούγονται.
9: Ναι.
7: Για την προσωπική του ζωή και για την επαγγελματική του ζωή.
9: Ναι.
7: Αυτός λοιπόν, τότε που είχε σκάσει το Me Too, ερχόταν στο Control, στον Αντένα ήμασταν τότε. Ο Λιάγκας, θυμάστε πως λέγει, θα σας πω αύριο, και αύριο θα αποκαλύψουμε, και αύριο θα αποκαλύψουμε. Και είχαν χεστεί όλοι πάνω τους, όσοι είχαν τη φωλιά τους. Ή τουλάχιστον φαινόταν, γιατί αν το ξέραμε θα το λέγαμε.
8: Ναι.
7: Ερχόταν αυτός ο ηθοποιός λοιπόν στο Control, κάθε μέρα, δεν ήταν η δουλειά του, τα γυρίσματα ήταν δίπλα, ήταν κάπου παραδίπλα τέλος πάντων. Και ερχόταν να τσεκάρει μήπως, δεν ξέρω τι.
8: Έχει ετοιμαστεί κάτι γι' αυτό να παιχτεί.
7: Μπορεί. Γιατί να έρχεται στο Control να παρακολουθεί την εκπομπή?
8: Σίγουρα. Σίγουρα.
7: Αυτός ο οποίος είναι, παιδιά, στην πρώτη γραμμή των πρωτοσέλιδων αυτή τη στιγμή. Για τις επιτυχίες του, για την προσωπική του ζωή.
8: Και σήμερα που μιλάμε τώρα, ας πούμε.
7: Τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε, τυπώνεται το όνομά του σε πρωτοσέλιδο.
8: Δεν έχω καταλάβει.
7: Ωραία, τότε να πάμε στην κίνηση.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Έχει κίνηση στο ανέβασμα του ποταμιού. Έχει κίνηση και αν θέλετε να πάτε από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μπαίνοντας μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα θα το συναντήσετε από το Χαϊδάρι βγαίνοντας προς τον Ασπρόπυργο.
0: Ωι μιμητή! Ο καιρός σήμερα.
7: Πώς θα το πάμε σήμερα?
9: Πίλιουμ καλή, πίλιουμ χρυσή, πίλιουμ χαϊδεμένη. Βουκολικά θα πάει σήμερα ο καιρός. Και εσύ είσαι πονεμένη. Θα πέσει η θερμοκρασία και η υψηλότερη θα φτάσει 31. Έχω τρελαθεί, έχω βγάλει έξω τις προβιές. Είναι καταπληκτική η μέρα σήμερα, υπέροχη. Γιώργη!
7: Στο διάλογο.
9: Γιώργη! Ρε Γιώργη! Σου μιλάω, ρε, δεν ακούς! Γιώργη, καλημέρα, ρε! Κοίτα ρε, κοιμάται όρθιο. Ρε Γιώργη, σου μιλάω ρε.
7: Ημέρα λες.
9: Εσένα λέω.
7: Ρε, διάβαζω για το ακνοφίξ.
9: Τι είναι ρε το
7: ακνοφίξ. Ας πω μετά μωρέ. Αχ,
9: Βασίλης
7: το κρύο. Πότε θα έρθω να μαζόξει δυο πύχες στη χιόνι.
9: Βασίλης θα αργήσει λίγο, θα αργήσει.
8: Μας πελέξαν.
9: Πίλιο, τη βλέπεις την πίλιο μου δοχά μου.
7: Ωε μωρή πίλιο, τι ωραίο μου.
9: Είναι φανταστική. Έχει πάρει και λίγα κιλάκια. Είναι τροφαντούλα. Μου κατεβάζει γάλα, όχι εσένα ρε Μπίλιο, την άλλη
7: Μπίλιο. Ωραία κάτω βυζά! Έλεγα λοιπόν για το Agnofix, με λίγα λόγια θα έχει ζέστη σήμερα.
9: Θα έχει ζέστη.
7: Πάρα πολύ ωραία.
9: Αλλά θα πέσει λίγο.
7: Παιδιά, όσο λιγότερα προβλήματα με τα οποία ξυπνάμε, τόσο το καλύτερο. Ναι. Μπορείς να ξυπνάσεις με ένα σπυράκι, το οποίο ρε παιδί μου να σου χαλάει τη διάθεση. Ναι. Μη μασάτε, Agnofix, patches, pimples and spots. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα. Έχει μέσα σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Δεν σας νοιάζουν εσάς τα συστατικά. Αυτά τα νοιάζουν το Agnofix Patches, Pimples and Spots. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακνής. Agnofix Patches λοιπόν. Στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, την ώρα που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
8: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί, και να έρθουμε και με τα μικρά ναυάγια, έτσι.
7: Ωραία, κάτι βυζά!

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Νίκο μου, ζητώ συγγνώμη, μισό λεπτό. Νικόλα, με συγχωρείτε, στον Νίκο Ρωμόπουλο το λέω και από τον έχω του κορμί, ζητώ συγγνώμη, γιατί θέλω να καλέσετε τώρα στο 210-6835-722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Όταν θα ξεκινήσουμε τα σχολεία μεθαύριο,
1: ναι,
0: θα είστε και στο αμάξι, θα παίξουμε με τα παιδιά. Αν παιδάκια μας ακούτε ή έχετε παιδιά μαζί σας, καλέστε, μόνο λάθος απαντήσεις, οπότε όλοι κερδίζουν, μην ανησυχείτε, περισσότερο θα περάσουμε καλά. 210-6835-722, κερδίζετε εισιτήρια για Village Cinemas, θέλω παιδάκια. Άρα πάρτε τηλέφωνο όσοι έχετε τα παιδάκια σας μαζί ή αν είστε με τον παπά και τη μαμά, πείτε τους να πάρουν τηλέφωνο εδώ στα πρωινά ναυάγια, 210-6835-722.

0: Микронавазия.
1: Είναι αυτή η στιγμή που τα παιδιά έχουν προτεραιότητα όπως πρέπει να έχουν στη ζωή μας. Είναι ναυάγια κι αυτά, όλοι είμαστε ναυάγια. Καλημέρα σας από το ρυθμό 949. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Λαχαδάμης
2: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Όλη η ομάδα είμαστε εδώ για να παίξουμε. Είναι αυτή η στιγμή που θα παίζουμε με τα παιδιά. Ειδικά την ώρα που πηγαίνετε προς το σχολείο. Οπότε, να πω για το δώρο βέβαια πριν βγάλουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε πολύ σήμερα. Village λοιπόν Cinemas, εισιτήρια για Village Cinemas κερδίζει ο νικητής. Η απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα είναι μόνο στα Village σήμερα. Σήμερα θα πάω εκεί. Αν θέλετε να με δείτε, 5,5 ώρα θα είμαι εκεί για να δω την Οδύσσια. Τα Village στο Μαρούσι. Τα Village προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι το σημείο της πόλης που είχε την περισσότερη κίνηση ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν τα Village Cinemas. Παίζει επίσης και το Village Pass που μαζεύεις πόντους και έχεις προνόμια και δώρα κτλ. Και φυσικά η αίθουσα IMAX, την οποία θα πάω σας λέω σήμερα στις 5.30, IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως, μόνο στα Village Cinemas. Καλημέρα!
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Ιωάννα.
1: Γεια σου Ιωάννα. Κάτσε τώρα, γιατί Ιωάννα τώρα.
4: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου Ιωάννα να μας ακούς από το τηλέφωνο.
2: Και γενικά να το ξέρετε, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, να χαμηλώνουμε το ραδιόφωνο, να ακούμε το κινητό για να μην κάνει το ρυπή.
1: Καλά τώρα κι εσύ.
2: Γενικά.
4: Υπάρχει μικρός φίλος εκεί στην παρέα Ιωάννα.
3: Εγώ είμαι.
4: Αυτό είναι αυτό που Ιωάννα.
1: Πήγα να το πω. Λέω η Ιωάννα τώρα είναι νεανική. Η μαμά με νεανική φωνή.
4: Ναι.
1: Ή παιδί που έχει. Ναι. Που είναι μια χαρά φωνούλα. Ιωάννα, είσαι έτοιμη. Καταρχάς πόσο χρόνο είσαι?
3: Θα πάω πέμπτη.
1: Έλα.
4: Σούπερ.
1: Στα 10,
4: Ιωάννα.
1: Και πού είστε τώρα τέτοια ώρα? Πού πηγαίνετε?
3: Με πάει η μαμά στο camp.
1: Στο camp. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Πρόσεχε, σου θυμίζω τους κανόνες. Δεν θέλουμε σωστές απαντήσεις. Οι σωστές απαντήσεις είναι για το σχολείο. Εμείς θέλουμε να μας λες μόνο λάθος απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Το έχεις?
3: Ναι.
1: Πάμε. Τι χρώμα είναι ο ήλιος, Ιωάννα?
3: Κόκκινος.
1: Ναι!
4: Φανταστική!
1: Κούρσε σε κάποιο σύμπαν, σίγουρα είναι κόκκινος ο ήλιος. Λοιπόν, τι χρησιμοποιούμε για να ξεκλειδώσουμε μια πόρτα?
3: Τσεκούρι.
1: Ένα τσεκούρι!
4: Μπράβο!
1: Το έχω δει σίγουρα σε κάποια ταινία αυτό. Πόσες μέρες έχει η εβδομάδα, Ιωάννα?
2: Ναι.
3: Τρεις.
2: Σωστό!
1: Μία εργάσιμη και το Σαββατοκύριακο. Και γίναμε. Ιωάννα, έχεις κερδίσει.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, μας έφερες γούρι να ξέρεις και έχεις κερδίσει τα εισιτήρια τα Village Cinemas. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Τη μαμά σου πώς τη λένε?
3: Θεοτώρα.
1: Χαιρετισμούς.
4: Φιλάκια.
2: Φιλάκια. Bye bye.
1: Καλημέρα.
5: Mayday, mayday. Πετάξτε με το σωσίβιο παρακαλώ.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 7 10 25 909.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουά Ματ.
4: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
5: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
4: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
5: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
4: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
5: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
4: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
5: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
4: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
5: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
4: Με το πάρκινγκ.
5: Κονταράκης, στην Γρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο

0: 6. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
1: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
2: Το μονοδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
3: Μητσό, πια στη βούρτσα!
4: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
2: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Ethyl Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3, και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζεται 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Να δω.

0: μάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός
1: 949. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, ρυθμός 949, πρωινά ναυαγία 8 και 7 πρώτα λεπτά. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε, μην έχετε άγχος, μην έχετε, μάλλον να έχετε και ζόρι να έχετε, και ό,τι σας απασχολεί φέρτε το εδώ. Και αναλαμβάνουμε εμείς μέχρι τις 10.

0: 10 η ώρα να σας κάνουμε, να σας αφήσουμε στη μέρα ευδιάθετους, χαμογελώντας, για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ.
1: Φυσικά και ο Δημήτρος Ουγγαρέζος.
0: Είμαστε, οπότε ελάτε, ό,τι γουστάρετε μας το λέτε στο 6937-949-949 στο Viber. Θέμα ημέρας έχει ψηλοφυτευτεί από πριν.
1: Ναι.
0: Είναι οι ψυχαναγκασμοί.
2: Ναι.
0: Βγάλτε τους από μέσα σας, πολλές φορές είναι ανομολόγητοι και ντρεπόμαστε να τους παραδεχτούμε.
1: Ναι.
0: Κάποια ψιλογούρια, κάτι που λέμε.
1: Όλα.
0: Αν πάει έτσι, ας πούμε.
1: Να, τα γούρια, τα δύσκολα θα πούμε. Και
0: εγώ,
1: τα δύσκολα.
0: Μπράβο, εγώ ένα που έχω.
1: Ναι.
0: Που σήμερα δεν μου κάτσε. Να το, τώρα σιγά σιγά καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Γιατί σήμερα δεν μου
2: δεν πάει, ναι.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά η μέρα μου. Αλλά πάει καλά. Δηλαδή, εγώ περνάω. Αλήθεια τώρα, δεν σου το έλεγα με στα μούτρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή.
2: Ούτως ή άλλως.
0: Οπότε χαιρόμαστε να μην είναι καλή.
2: Μην κοιτάς αυτό, δεν κοιτάς εμένα, δεν της αρέσει.
1: Ας πούμε, εμένα αυτός είναι ένας ψυχαναγκασμός μου.
2: Θέλει. Θέλει να λέμε μόνο θετικά.
1: Θα σου πω.
0: Λέω.
1: Να τελειώσει αυτό που λέω.
0: Το πρωί λοιπόν έχω κάνει διάδρομο. Εντάξει, το μισό κοιμάμαι.
2: Δεν έκανες.
0: Πρόσεξε. Δεν θέλω, ακούστε τώρα ψυχαναγκασμού. Κάποια στιγμή αυτό μετράει θερμίδες που χάνονται, οι οποίες είναι, θεωρώ, μούφα, απλώς γράφει αυτό.
1: Α,
0: δεν μπορεί να μετράει τις θερμίδες.
1: Γιατί κάνουμε 5 χιλιόμετρα και λίγο από τότε θερμίδες.
2: Κάνω, όχι, λίγες είναι οι θερμίδες, είναι αληθινές, λίγες σκέσεις με το περπάτημα, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Κάνω τρέξιμο 25 λεπτά και μετά άλλα 5 σιγά σιγά κατεβάζω. Το φτάνω μέχρι το 9.
2: 9!
0: Μέχρι το 9, στο 9 είναι τα τελευταία 2 λεπτά. Τέλος πάντων, εκείνη την κάποια στιγμή λοιπόν κάτι μετράει τώρα, οι θερμίδες πρέπει να είναι. Κάποια στιγμή φτάνει στο 66. Και ανεβαίνει μετά.
1: Okay.
0: Ενώ κάτι μετράει, αλλά κάτι μετράει, δεν είναι ταχύτητα αυτό.
1: Δεν σου γράφει δίπλα, θα
0: δεν θυμάμαι, ρε παιδί, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θέλω το μάτι μου να πέσει πάνω στο 66. Δηλαδή θέλω να το κοιτάζω μέχρι το 65 ή μέχρι το 64 και μετά από το 67 και μετά. Αν πέσει το μάτι μου ξεχαστό και πέσει πάνω στο 66, το θεωρώ γρουζουλιά.
1: Έχει κάτι
0: σήμερα. Σήμερα έκατσε πάνω στο 66. Δεν θέλω το ανάποδο του 9 που είναι το.
1: Όχι,
0: δεν πείτε τα δικά σας, παιδιά. Εσείς τι έχετε. 6, 9, 37, 9, 49, 49.
1: Δεν θα σας κρίνουμε, όχι.
2: Εσύ με το θετικό τι είπες.
1: Εγώ έχω ένα ψυχαναγκασμό που είναι και τρόπο ζωή. Όμως δεν βγαίνουν από το στόμα μου αρνητικές λέξεις.
0: Δηλαδή, είναι μια κουράδα, ας πούμε.
1: Όχι, ρε. Ναι. Όχι τέτοιες. Καλά, ούτως ή άλλως αυτή είναι μια λέξη την οποία δεν θα την έλεγα.
0: Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη κιόλας.
1: Όχι, παρακαλώ. Την είπες. Λοιπόν, δεν θα πω, ας πούμε, όταν μιλάω για δουλειές, για αυτά, δεν βάζω το δεν μπροστά. Δεν βάζω το χειρότερο.
2: Αυτές
1: τις αρνητικές. Μόνο μου το έχω φτιάξει από παιδί, ρε φίλε. Για να μην βάζω ρουσουζεύω.
0: Παιδικό NLP.
2: Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber κυρίως.
1: 6937-949-949.
2: Πριν με το σανσέρ.
1: Με το σανσέρ.
2: Τι άλλο θέλετε.
0: Δηλαδή μπαίνεις στην πολυκατοικία και λες να είναι στον τέταρτο.
2: Να είναι στον τέταρτο. Και είναι στον τέταρτο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

0: Όλοι συμφωνήσαμε ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδοχή, ναι, της Κατερίνας Λιολιού, του κομματιού του Θάνου Πετρέλη.
1: Πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ.
0: Ναι. 6-9-39-49-49. Δεν θέλω άλλο να καθυστερήσω, γιατί έχετε φουντώσει με το θέμα ψυχαναγκασμοί. Παρακαλώ. Γνωμούλα.
1: Έχουμε εδώ μία φίλη, η οποία λέει: καλημέρα παιδιά, εγώ δεν μπορώ να έχω τη φωνή στην TV στο, ναι, 28, μπράβο, στο 29. Πρέπει να είναι στρογγυλό. Και εγώ το έχω αυτό.
0: Αυτό, δηλαδή, αυτό εννοώ ακριβώς.
2: 30.
1: Θα πρέπει να είναι στρογγυλό.
2: Το 28,
1: το 14,
2: το
1: θα, στο 14 θα τα αφήσω, δεν θα τα αφήσω στο 13.
0: Το λες άρτιο.
1: Ναι.
2: Α,
1: ναι.
2: Άρτιο λες.
0: Το, ναι. Εγώ το έχω το αντίστοιχο σε περιττό. Δηλαδή εγώ το έχω σε μονό που λέμε.
1: Α, εσύ μόνο, θέλεις να είναι μονό.
2: Και εγώ με τίποτα, το ζυγό είναι καρδεμιά.
0: Μπαίνω στο αμάξι του Βασίλη.
1: Ναι.
0: Στο δικό σου. Έχεις το αμάξι, τότε το επέστρεψες, έχεις αμάξι.
1: Ναι, καλή.
0: Ωραία, μπαίνω στο δικό σου τότε. Και βλέπω το ραδιόφωνο που έχετε. Ρυθμό 949. Και είναι στο 18. Θα το γυρίσω στο 19.
1: Άντε,
0: το volume.
2: Γι' αυτό ακούει 949. Ναι. Δεν θα πάει, ας πούμε, σε ραδιόφωνο που έχει κόμμα κάτι.
0: Μπράβο.
1: 2-4. Να σας πω εδώ ότι κλείνει με μία, ας πούμε, πρώτα, λέει Δημήτρης Έρωτας και Καρδούλη.
0: Εσύ είσαι έρωτας.
1: Δεν έχει φωτο.
0: Όπως το λέει είναι.
1: Βάλε μια φώτο στο προφίλ του, ναι, Viber να δούμε τι, ναι, γίνεται.
0: Και διαστάσεις.
1: Τι διαστάσεις, δες, περιφέρεια, στήθο.
0: Το ξέρει ο κόσμος ότι 19
2: ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε στους θανοβαγιά μας, παρακαλώ.
2: Καλημέρα παιδάκια, για χρόνια έπαιρνα πολύχρωμα καλαμάκια για να τα συνδυάζω με το αναψυκτικό που πίνω. Δηλαδή πορτοκαλί με πορτοκαλάδα, πράσινο με σπράιτ κλπ.
0: Και στην κόλλα τι έβαζα.
2: Μαύρα όλα, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Μαύρα καλαμάκια.
1: Λέει εδώ η Κατερίνα, από ψυχαναγκασμούς άλλο τίποτα. Δεν μπορώ να μένει ανοιχτό πορτάκι σε ντουλάπα κουζίνα ή δωματίου. Καλά, ναι, εννοείται. Μετράω τα σκαλιά πάντα όταν ανεβαίνω ή κατεβαίνω και μετράω τα δευτερόλεπτα όταν, κούρασε, περνάω μέσα από τούνελ.
2: Κουράστηκα.
1: Ή όταν είμαι μέσα σε σανσέρ. Καλημέρα σε όλους, Κατερίνα. Είναι κουραστικό.
0: Άλλο, κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
1: Αχ, δηλαδή, νομίζω, θα πει στο σεξ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
0: Δεν θα έχει ψυχαναγκασμό σου. Γιατί σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
2: Το σε έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Σε κούρα στο ωραίο. Ή το άλλο, άμα θες να βλέπεις τηλεόραση παράλληλα. Το...

0: Αναστασία και σπάστε τα στο πάμε στο Βαγιά, στο ρυθμό 949.
1: Έτσι είναι η συνήθεια. Απλώς περίμενα να το κάνεις εσύ πρώτος, το έκανα εγώ πρώτος με τους μάπες, δεν πειράζει. Ακολούθησε. 6-9-37-9-49. Λοιπόν, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλης Φορτούνης, είναι και ο Αλέξανδρος εδώ για τα μηνύματά σας. Κανονικά βγάζαμε τηλεφωνική τώρα. Αλλά επειδή έχετε φουντώσει με τους ψυχαναγκασμούς.
2: Πολύ πράγμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Χαμούλης γεννάθηκε, ξεκινάω. Ψυχαναγκασμός του δρομέα, μου λέει η Δάφνη.
1: Τι είναι, Δάφνη?
0: Πάνω κάτω από το σπίτι.
1: Ωραίο το όνομα του Δάφνη.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Και το ρολόι της, σαν της Αθηνάς, δείχνει 9,95 χιλιόμετρα. Θα κάνω, λέει, πέρα δόθε σαν το χάρο να κλείσει το χιλιόμετρο και να γράψει 10. Αλλιώς δεν μπαίνω σπίτι.
1: Είδες. Αυτό εννοώ, ρε παιδιά. Μπράβο, ακριβώς το έχετε πιάσει ακριβώς.
0: Μιλάμε τώρα για μεγάλη κούραση. Αυτό είναι ταλαιπωρία και για τον εαυτό μας.
2: Γι' αυτό πρέπει να τα ξεπερνάμε, για να μην ταλαιπωρούμαστε, παιδιά. Είχα ένα φίλο που μου είχε πει πώς ξεπερνιέται ο ψυχαναγκασμός, αλλά δεν το λέω.
0: Γιατί δεν το λες, μας το έχεις ξαναπεί.
1: Πες το.
2: Λέει ότι οι ψυχαναγκασμοί πρέπει να κάνεις πολύ δυνατά. Τον έρωτα για να τα ξεπερνάς. Πρέπει να.
1: Άρα δηλαδή εμείς που
0: έχουμε... είμαστε. Έχουμε ξεχάσει πως γίνεται.
1: Εμείς ούτε να κάνουμε ούτε να μας κάνουν, δεν είμαστε τίποτα.
2: Εδώ
1: πέρα. Δεν θα σου. Λοιπόν, τι έλεγα. Για τον ύπνο. Πριν που με διακόψατε, που μου είπατε για τη στάση που το πήγατε αλλού. Στον ύπνο λοιπόν, εγώ μέχρι μία ηλικία έπρεπε να βάλω το χέρι μου πάνω στο μάτι μου το δεξί. Το μπράτσο μου εννοώ.
0: Για ύπνο.
1: Ο δικέφαλος.
2: Γιατί?
1: Να κουμπάει πάνω στο μάτι μου. Και τότε με έπαιρνε ο ύπνος.
0: Όμως μετά. Δεν ξυπνούσε.
1: Μετά σιγά σιγά
0: το χέρι μου διασμένο.
1: Άλλαζα. Δεν κοιμόμουν όλο έτσι σερί. Για να με πάρει ο ύπνος. Πιο παλιά έπρεπε να είμαι πλάγια αριστερά για να με πάρει ο ύπνος.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ ανάσκελα.
2: Ανάσκελα δεν μπορώ κι εγώ με τίποτα.
1: Τι γελάς ρε λαμούδο.
0: Τίποτα.
1: Λέγε.
0: Ανάσκελα δεν ρουχαλίζεις.
1: Εγώ όχι, δεν ρουχαλίζω. Ευτυχώς.
2: Στο έχουν πει αυτό. Είναι
1: ναι, το ξέρω.
2: Ευτυχώς.
0: Γιατί έτσι έλεγα και εγώ. Ροχαλίζω και πολύ άσχημα κιόλα, παιδιά.
2: Γιατί ηχογραφήθηκε, γι' αυτό το ξέρω.
0: Α, ορίστε.
2: Ναι, έφτασε στο σημείο να τον ηχογραφήσει.
1: Α, ναι, γιατί δεν το πείστε.
0: Δεν το πείστε. Δεν το πείστε. Με τίποτα.
1: Τώρα χειρογνώμων, ρε παιδάκι. Μα ψέματα θα σου πει ο άλλο που είναι δίπλα τώρα και δεν μπορεί να κοιμηθεί.
0: Θεωρούσα ότι είναι υπερβολικό ο δίπλα. Ότι είναι υπερβολικός, ότι λίγο παίρνω μία βαριά μάσα,
2: ναι,
0: ότι
2: ναι.
0: Δεν κάνω σαν...
2: Παιδιά, γίνεται χαμός με τα
1: πάμε,
2: μηνύματα.
1: Πάμε.
2: Ο Πέτρος λέει, εγώ έχω ψυχαναγκασμό στο χαρτί υγείας στην τουαλέτα να είναι πάντα από την έξω μεριά για να το τραβάω.
1: Ναι,
2: το
1: ναι.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ο Μανώλης, καλημέρα παιδιά. Εγώ, αν με αγγίξω στον έναν ώμο, πρέπει να αγγίξω και τον άλλον οπωσδήποτε.
1: Ο ίδιος. Γιατί για να μπαλατζάρει.
2: Α, και εγώ
0: ναι, ο ίδιος έτσι.
1: Περίμενε, παιδί μου, σε ακουμπάω εγώ στον αριστερό μου.
2: Ναι.
1: Βάζεις εσύ το χέρι σου μόνο στο δεξί για να υπάρχει μπαλάτζο.
0: Αν με ακουμπήσουν, πώς λένε, πάρ' τον παπά. Αν με ακουμπήσω τον ένα νόμο, πρέπει να ακουμπήσω και τον άλλο νόμο. Λέει. Και έχω, επειδή είμαι δάσκαλος, λέει, έρχονται οι μαθητές μου και μου το κάνουν επίτηδες. Λέει, γιατί το έχουν παρατηρήσει ότι με ενοχλεί.
2: Α, τώρα λένε.
1: Άξι, σαν ένα καθηγητή που είχαμε στο σχολείο που μας έλεγε όλους Αργύρι.
2: Γιατί αυτό.
1: Είχε κολλήσει, δεν ήθελε να μάθει τα ονόματα και κάποια στιγμή του είχαν βάλει ένα δυναμητάκι κάτω από τα μάξι ένα βιτάρα και έλεγε το βιτάρα Αργύρι και μας έπιανε όλους έναν έγκαιρα Αργύρι το βιτάρα καίγεται. Καίγεται το βιτάρα Αργύρι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να κοιμηθώ αν οι ραφές του μαξιλαριού είναι από την αριστερή μεριά. Πάρτο. Πρώτα βεβαιώνουμε ότι ραφή το άνοιγμα γενικά της θήκης είναι δεξιά και μετά κοιμάμαι. Τρέλα παιδιά μου, τι να λέμε τώρα.
1: Όχι, μη χαρακτηρίζεις.
2: Άγγελος.
1: Α, τον Άγγελο. Καλώς τον Άγγελο που έχει κάγκελο. Πάμε στα παιδιά, πάμε στο Γιάννη τον Πλούταρχο. Έχω ένα ψυχαναγκασμό. Θέλω το πρωί να ακούω το καλύτερο παιδί.
3: Ένας, κι ένας, δυο,

0: έχω στο καλύτερο παιδί, σωστά στο στα πρωινά ναυάγια.
1: Μπράβο, ρε Βασιλάρα. Βασίλη, έτσι όπως τα λες τώρα, γιατί είσαι το καλύτερο παιδί.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις έτσι για την Intermedia, μια ωραία είδηση.
0: Λοιπόν, αν θέλεις καθημερινή φροντίδα, Δημήτρη μου, του στόματό σου και να καλύπτει την κάθε σου ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes. Μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου και είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία και e-pharmacies.
2: Ναι, έχουμε εδώ πέρα και άλλα μηνύματα, να ξέρετε.
1: Να πούμε ένα μήνυμα και να φύγουμε. Μπράβο στην Internet, γιατί καταλάβατε, έχει κάνει customized, δηλαδή ανάλογα με τις ανάγκες σου.
0: Μπράβο.
1: Έχει βγάλει και το προϊόν της.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ στα ναυάγια.
2: Μπράβο και στην Τέτη που έχει ψυχαναγκασμό να ισιώνει τα πατάκια της εξώπορτας.
1: Ναι.
2: Παντού. Όλη τη πολυκατοικία. Πάει και τα ισιώνει.
1: Μετράτε στους ψυχαναγκασμούς το να βγάζουμε τα παπούτσια μας μπαίνοντας στο σπίτι και να είμαστε ξυπόλοιποι με κοστούμι.
2: Θέμα καθαριότητας.
0: Αχ, πάμε
1: πάντως
0: διάλειμμα.
1: Μας έλεγε η Αθηνά, και εδώ θα πάμε σε διάλειμμα τώρα, ότι θα το πω. Θέλει, σου λέει, δυνατό έρωτα και μάλιστα να μείνει πολύ ικανοποιημένος. Μόλις γίνει αυτό, και μάλιστα. Ναι, μου κάνει η Αθηνά.
0: Και εγώ. Συμφωνώ.
1: Και εσύ συμφωνείς. Πρέπει να γίνει μια φορά, δεν χρειάζεται επανάληψη.
2: Το σοκ.
1: Δυνατά. Να ταραχτείς. Αυτό, και φεύγουν και οι ψυχαναγκασμοί.
0: Τι τα θέλετε.
3: Αν ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί, με έναν ωραίο πίδο.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ!
7: Έλα, το έχουμε!
9: Βάλε επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου, πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
18: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
19: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
20: Πάμε.
19: Τετράδια.
20: Ναι.
19: Παγούρι.
20: Ναι.
19: Gaming gadgets.
20: Πώς.
19: Popcorn, σινεμά.
20: Τι.
19: Και παγωτό.
20: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
21: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
22: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
23: Είμαι ο Φιλέας.
24: Και εγώ η Φογ.
23: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
24: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
23: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
24: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
23: Και πώς γίνεται αυτό?
24: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
23: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
24: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
23: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Έχετε τρελαθεί με τους ψυχαναγκασμούς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα που είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει ο Ιωακήμ και η Άννα.
0: Να ανέρεσε.
1: Οι γονείς της Παναγίας.
2: Η Άννα δεν είναι
1: πολλά. Η Άννα είναι μόνη της. Η Αγία Άννα είναι 9 Δεκεμβρίου. Ναι. Το Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσει.
2: Ναι, γι' αυτό από εκεί το θυμάμαι.
1: Έχετε λοιπόν φουντώσει τη συζήτηση και ως προς τους ψυχαναγκασμούς και ως προς τη θεραπεία των ψυχαναγκασμών.
2: Ναι. Έχει φουντώσει.
1: Ναι, για τον πίδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας μην το ξαναπώ. Ναι. Ας το αφήσω έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι. 6-9-37-949-949. Παράλληλα στο διάλειμμα είναι αυξημένο το ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση μιλίων για τη λεγόμενη. Και εγώ δεν έχω νόημα στη ζωή μου, να μαζεύω μίλια. Αυτή τη χαρά έχω, Βασίλη μου και Αθηνά μου.
2: Είναι μεγάλο στόχος και αυτός, περίμενε.
1: Τι να κάνεις τώρα,
2: στον κόσμο.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει μέχρι 5 Νοεμβρίου να μαζέψω 72.000 μίλια.
2: Okay.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Έχω 45.000 μίλια.
0: Μας λέει με τρόπο ότι θα λείψει αυτή σε ποτέ.
1: Όχι, όχι. Από εδώ το έχω πει.
0: Τι?
1: Μέχρι να στρώσει το πράγμα και να γίνουμε όλοι μια παρέα με τους ναυαγούς, δεν πάω πουθενά.
0: Μόλις
1: στρώσει.
0: Τέλος τα μίλια.
1: Εντάξει, πάμε στην κίνηση.
0: Πώς γίνεται ταυτόχρονα?
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας και ανεβαίνοντας την Κηφισίας από τη Συμβολή με Κατεχάκι μέχρι το Χαλάνδρι. Τέλος, όχι τέλος, μεσαία. Το ποτάμι ανάμεσα από Μεταμόρφωση και Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ανωδικό, είναι μποτιλιαρισμένο και επίσης θα βρούμε κίνηση πηγαίνοντας στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Δακτυλίδι στο Μαρούσι.
3: Ο καιρός σήμερα.
4: Πίλιου!
5: Ω Εμανώλα! Ω Εμανώλα!
4: Πίλιου, πού είσαι!
5: Εδώ κάθομαι και ψυχαναγκασμό μου.
4: Ανέβηκε στη σκάλα να κατεβάσει καμιά ζακέτα, θα πες θερμοκρασία από την Παρασκευή.
5: Είσαι εσύ, Πίλιου, μωρή. Τι λέει.
4: Ανέβηκε στη σκάλα. Θα πες θερμοκρασία, κατέβα στην προβιά τη μεγάλη. Πίλιου, πρόσχη, Πίλιου, μην πέσεις. Πίλιου, μ' ακούς.
5: Ακούω.
4: Μωρή, τι κάνεις εκεί πάνω με τον Γιώργη. Γιώργη.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις!
4: Τι έγινε, Γιώργη!
5: Έκανα ψυχαναγκασμό να ανέβω πάνω σκάλα με την κατσίκα αντί Μίλιου! Μίλιου, κατσίκα δεν είσαι, ρε!
4: Ναι,
5: αλλά
4: πάνω σκάλα! Ένας και ένας δύο!
5: Λέω που
4: τα κάνατε βουκολικά!
0: Λοιπόν, έχουμε την Ατάσια Θεοδωρίδη που πρέπει να ακούσουμε και μας αρέσει πολύ να την ακούσουμε και έχουμε να σας πούμε και κάτι ωραίο για το κάτι παίζει που έρχεται.
1: 5 με 8 την Παρασκευή θα είστε στην πλατεία Συντάγματος με τον αδερφό τον Γιάννη τον Κατινάκη. Δεν ξέρετε τι σας έχουμε ετοιμάσει και τι θα συμβεί. Κάτι παίζει. Άλλοι μετρήσανε ηλιοβασίλευματα, άλλοι παγωτά, άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφο μέχρι το κάτι παίζει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ρυθμός 949, ξανά ραντεβού 5 με 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Νατάσα. Δικό σου.

0: πρωτάθλημα, δεν θέλω.
1: Ω, δεν έχει τώρα. Θα κάτσει. Θα κάτσει εδώ ο Νίνο, ο Στέφανος, ο φίλος μας. Δεν θα κάτσει εσύ. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα σας. 6-9-37-9-49-9-49 για τους ψυχαναγκασμούς που ομολογούμε σήμερα, όπως και τη θεραπεία, γιατί έτσι κάπως βγήκε τώρα η συζήτηση. Ναι. Θέλω να συμπληρώσω ότι το κάτι παίζει είναι Powered by Day, αυτό 11 Σεπτεμβρίου με το Γιάννη μας, τον Κατινάκι μας, που σας περιμένει στην πλατεία Συντάγματος, μας περιμένει όλους, 5 με 8 το απόγευμα. Και τώρα φύγαμε για το ΙΕΚ να βαγεί.
2: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις!
3: Ελέγει.
1: ΙΕΚ να βαγεί. Τα πράγματα σοβαρεύουν, κύριε. Ωραία, σας άφησα λίγο και πήρατε μπάλες και παίξατε στο προάβλιο.
3: Τρένο μας πήγες μετά.
1: Δεν είναι τρένο. Τώρα θα δεις. Πάμε λίγο στο Πυθαγόριο θόρυβο.
3: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι. Καταρχάς, ποιο τρίγωνο αφορά.
3: Πω, δεν έχω ιδέα. Σας προετοιμάζω τον κόσμο.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Πάμε λίγο να μάθουμε, να δούμε τα είδη των τριγώνων. Ποια είναι τα είδη. Τρία είναι, έτσι, Βασίλη μου. Πάμε.
0: Τρία.
1: Έλα, ναι. Έλα, αδερφάκι μου. Ναι, να τη βάζει και ένα νεκρή.
0: Το ισοσκελές.
3: Μπράβο.
1: Το οποίο τι είναι.
0: Τι ένα το... τρίγωνο το οποίο έχει δύο ίσα σκέλη δηλαδή.
1: Μπράβο, δηλαδή δύο πλευρές του.
0: Μπράβο,
3: αυτό
0: μπράβο.
3: Ήξερα εγώ, τελεία.
0: Okay.
3: Ναι. Ωραία,
0: μετά είναι το...
1: Μετά τι?
0: Το ισόπλευρο, ίσο.
1: Το ισόπλευρο το οποίο τι είναι, Αθηνά?
3: Έχει ίσες πλευρές.
1: Μπράβο, τρεις ίσες πλευρές. Ναι. Και γωνίες πόσο?
3: Πόσες γωνίες?
1: Βέβαια,
3: τρεις.
1: Αφού έχει ίσες... Τρίγωνο είναι, πόσες είναι, τέσσερις.
0: Okay, και το ορθογώνιο.
1: Όσο είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου, όλων των τριγώνων, πόσο είναι, πόσες μοίρες. Μπράβο, Αθηνά. Άρα, εφόσον έχει τρεις πλευρές, εφόσον έχει τρεις πλευρές ίσες λοιπόν, 180 δια 3 πόσο είναι.
3: 60.
1: Άρα 60 μοίρες στην κάθε γωνία.
0: Πετάμε σήμερα.
1: Άρα, ισοσκελές ισόπλευρο. Ένα που έχει τις δύο πλευρές ίσες. Ένα που έχει τις τρεις πλευρές ίσες.
0: Και το ορθογώνιο, το είπα.
1: Και ποιο είναι αυτό που δεν έχει καμία πλευρά ίση με την άλλη?
0: Το ορθογώνιο.
1: Όχι.
3: Το ανισόπεδο.
1: Ανισόπεδο διάβαση.
0: Συγγνώμη, το ορθογώνιο.
1: Δίσκο.
0: Το ορθογώνιο δεν είναι τρίγωνο.
1: Είναι. Λοιπόν.
3: Το ορθογώνιο είναι τρίγωνο.
1: Πάμε να σας τα πω.
3: Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Δεν μη μουρμουράς. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τα τρίγωνα είναι, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τις πλευρές και με τις γωνίες. Αυτή η κατηγοριοποίηση τώρα που έχουμε πιάσει αφορά τις πλευρές. Άρα,
0: κατάλαβα,
1: δύο πλευρές ίσες ισοσκελές. Τρεις πλευρές ίσες ισόπλευρα.
0: Άλλο πώς λέγεται.
1: Καμία πλευρά ίση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όποιος το βρει έχει 50 ευρώ από μένα.
3: Δεν
1: τώρα.
3: Τι λες.
1: Ναι.
3: Μη μου.
1: Α, τώρα τα θυμίζεις.
3: Περίμενε, θα προσπαθήσω. Φίλε, το 50 ευρώ είναι μεγάλο. Δεν πιάνω.
1: 50 ευρώ από την τσέπη μου, εδώ.
3: Ισοσκελές, ισόπλευρο.
0: Αν ισόπεδο.
3: Το είπα.
1: Το είπε.
3: Το λέει ο κόσμος.
1: Σκά. Σκά.
0: Σκαλινό.
1: Ναι.
3: Σκαλινό.
0: Που είπε και ο Παπάζογλου.
1: Και ως προς τις γωνίες είναι το ορθογώνιο που έχει μια ορθηγωνία έστω.
0: Ναι.
1: 90 μοίρες. Αυτό που έχει
0: οξύγωνο.
1: Το οξυγόνιο, σωστά.
0: Οξυγόνιο.
1: Ναι. Και το που έχει μια μεγαλύτερη από 90.
0: Εξαντλήθηκα
3: πάλι. Δεν το ξέρω.
1: Όταν κάποιος μαλώνει με τον άλλον και τα βρίσκουν.
3: Ναι.
1: Τι είπαμε ότι...
0: Τσακωνιάρης.
3: Τσακωνιάρης.
1: Ουγγαρέζος.

0: Εσύ, Νίκος Οικονομόπουλος, και εμείς θέλουμε να πιστεύουμε στην καρδιά σας. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Ορίστε, είναι που δεν του αρέσει να του λέω το επιθετό και το πα. Το κέντησα τώρα. Το χτένισα.
1: Ποιο παίρνει,
2: τι τηλέφωνο έχουμε πάλι.
0: Παιδιά, ακούστε, θα σας έχω αναθέσει στο Βασίλη. Είναι λίγο μανούρα σήμερα. Μην παίρνετε και τον τζαντίζετε και θα ακούσετε κανέναν αυτόν.
1: Ναι, πιο κάτσα.
2: Καλή σήκωσε. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Από πού είναι, εξωτερικό?
2: Α, είναι απ' έξω για κάτι. Καλημέρα σας.
3: Αγαπητέρα μου, με πρωινά να πάει αντζέ. Καλημέρα του.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε?
3: Σας συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα. Το έφερο άντα πάω.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Χιλιά στην Κύπρο μας.
3: Είμαι μέσα στο ναυάξι, έχω λυθεί το στόμακ μου.
2: Τι έχετε πάθει?
1: Ναι, ναι.
3: Εσύ μου λυθεί το έχει.
4: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
5: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-2249. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: Λοιπόν, Καντάδα στο ρυθμό 949, λίγο πριν το διάλειμμα των ακριβώς, έτσι.
1: Και έχουμε φυσικά μαζί μας τη διαμαντής Μασού, της ΑΕ, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους, μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς παραμένοντας πιστή στις αξίες της. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασού, της αγαπάμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε μαζί.
2: Επιστρέφουμε 6937 949 949 με τα μηνύματά σας για τους ψυχαναγκασμούς.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops

0: ανάπτυξη του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
1: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Πολύ βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δουλειά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

0: στο σπίτι. Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Όχι απλώς μια συναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Class Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό.

0: Έχω μια συζήτηση εδώ προσωπική εννοώ στα μηνύματα για τη φάση κάρμα. Το πιστεύετε το κάρμα ή πιστεύετε ότι πρέπει να το πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας?
1: Όχι, τι κάρμα. Δηλαδή ότι αν κάνεις κάτι κακό σου γυρίζει.
0: Όχι.
2: Ότι είναι γραφτό να σου συμβεί, θα γίνει.
0: Να συναντήσεις κάποιον, να τα φτιάξεις με κάποιον, να χωρίσεις με κάποιον. Ότι είναι γραφτό να γίνει. Δηλαδή μην κάνεις πολλά πράγματα εσύ.
1: Κισμέτ δηλαδή.
0: Ναι, το πεπρωμένο.
1: Το πεπρωμένο.
2: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Σ' αρέσει να πιστεύεις σε κάτι τέτοιο?
0: Όχι, καθόλου.
2: Μπράβο, ούτε να πιστεύω.
0: Τέλος πάντων, για το θέμα ημέρας όμως που είναι οι ψυχαναγκασμοί, έχω εδώ φίλο μου τον Τζίτσο. Τζίτσος είναι παρατσούκλι. Ο Γιάννης ο Καπαδουγάκης, ναι. Εγώ έχω ένα θέμα, λέει, με τα μανταλάκια. Πρέπει στην απλόστρα να είναι όλα ίδιο χρώμα, ίδιο σχέδιο και ίδιο υλικό.
1: Εντάξει.
0: Όχι άλλο ξύλινο, άλλο πλαστικό.
2: Ακριβώς.
1: Το ακούω.
0: Το ακούς. 68. Απλώνεις.
1: Απλώνε, τι θα κάνω,
0: δεν ήταν υπονοούμενο, όντως απλώνεις.
1: Απλώνεις, ναι.
0: 6837, 6937, 949, 949, Αλέξανδρε.
3: Λοιπόν, έχει κι άλλο θέμα, παιδιά, με τα μανταλάκια. Για,
0: τον ακούμε.
1: Πολύ θέμα με τα μανταλάκια. Ναι,
0: το μανταλάκι
1: τι γίνεται.
3: Ίδιο χρώμα θέλει.
0: Ίδιο χρώμα.
3: Δεν είναι ίσως πως αυτό, παιδιά.
0: Ξύλινο μέσα. Αποκαλυφθείτε όλοι σιγά σιγά ένας.
1: Βγάλτε τα. Ξέρεις τι πρόβλημα έχουμε τώρα στο Viber? Δεν φαίνονται τα ονόματα. Δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι, ρε, συγγραφέ. Άγνωστος, άγνωστος, άγνωστος.
1: Ναι.
0: Φεδογιώργο δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε, ρε παιδί.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό που κυκλοφόρησε χθες με Φεδογιώργο?
1: Ανέβασε μία μαμά μια τούρτα. Η οποία έγινε βάρη.
0: Όχι Χρυσαφένια με, με το Δημήτριο Παΐσιο.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Πού είμαστε τώρα, Δημήτριε Παΐσιε?
2: Στα πρενά ναυάγια.
0: Και μπερδεύει ο Κακομοίρης, τα μπερδεύει και τον βρίζει μάνα του. Πάμε.
1: Ανέβασε λοιπόν μία τούρτα που είχε φτιάξει για το παιδάκι της και έλεγε χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις Φεδόγιοργε.
2: Ναι.
1: Και έγινε viral αυτό, γιατί σου λέει πού θα φτάσει.
2: Τι να πω.
1: Υπάρχει παιδί τώρα με αυτό το όνομα. Πού θα φτάσει, σου λέει, αυτό το ότι θέλουμε να ικανοποιούμε τα σόγια και βγάζουμε τώρα, γιατί αυτό το όνομα προκύπτει το Φέδων και Γιώργιος.
2: Δεν είναι μοντάζ. Ήταν πραγματική τούρτα. Δηλαδή υπήρξε άνθρωπο που.
1: Εντάξει, μετά το τραβήξανε, καταλαβαίνει, έγινε επίρρεση.
2: Και δικαίως, δηλαδή από τον Φέδων και τον Γιώργιο.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να το πω να είμαι τοπικιστής, αλλά όσο πιο βόρεια προάστια, ας πούμε, και ανώτερης έτσι πιο κοινωνικής, τουλάχιστον ως προς το φαίνεστε, ναι, τάξεις, ήταν και πιο εκλεπτισμένα τα ονόματα. Μαροβίτα, Μαριάννη.
1: Το Μαροβίτα από πού μπορεί να βγαίνει?
0: Πες εσύ. Από το Μαρία και το Εβίτα. Μπράβο.
2: Ο συνδυασμός είναι η κρινζιά. Ναι. Να πει ότι κοίταξε να δεις, έχω δύο παππούδες και θέλω να τους θυμίσω. Και ο ένας λέγεται Φέδων και ο άλλος Γιώργος. Και θα διαλέξουμε πώς θα το φωνάζουμε το παιδί.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο.
2: Να το μαζί, το Φεδόγιώργος, είναι σαν.
1: Ομολογήστε το όμως, όταν ακούτε το όνομα ενός παιδιού. Δεν σας παραπέμπει κάπου για το γονιό? Δηλαδή, ακούς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένα όνομα.
0: Μελέτης.
1: Ναι, μελέτη. Δεν φαντάζεσαι τι γονιό θα έχει.
0: Εγώ έχω το άλλο. Ότι ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό. Πείτε μου ονόματα να το δείτε.
2: Αναλπωμένη.
0: Έχει κότσο.
2: Ντομάτα πίσω.
0: Ναι, αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Πες άλλο.
2: Βίκτορας.
0: Γυαλιά. Έχει γυαλιά μικρά. Με γωνίες, όχι στρογγυλά.
1: Ήριδα.
0: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
1: Οπωσδήποτε. Πολύ, ναι. Και η Νεφέλη τι έχει?
0: Η Νεφέλη, μωρέ, θα χωρίσει.
1: Μαζί θα βουλιάξουμε.
4: Πρωινά ναυάγια.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, αγαπώ σημαίνει στα πρωινά ναυάγια. Τεταρτιάτικο, έτσι. Καλημέρες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο Βασίλης Φορτούνης είναι εκείνος που άνοιξε τον. Έχουμε, παιδιά, για τους ψυχαναγκασμούς έχουμε μήνυμα, το οποίο είναι ψυχαναγκασμός, ναι. Παύλα, ναι. Παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Είναι από την διευθύντριά μας, την Δέσποινα την Κρητικού, η οποία και έχω και εγώ ένα ψυχαναγκασμό. Το διαβάζω εγώ, χαίρομαι. Λέω να δεις πόσο τους έχουμε συνεπάρει, που ακόμη και η οικογένεια του ρυθμού, ναι, ναι, συμμετέχει. Και μου λέει ένα ψυχαναγκασμό να πέφτουν τα break στην ώρα του. Γυρίζω στο Βασίλη, του λέω πόσο έξω είμαστε, τίποτα μου λέει, Δημήτρη μη ανησυχείς, 9 λεπτά.
0: Οπότε έχει μάθει τώρα πώς θα τον ξεπεράσει τον ψυχαναγκασμό η διευθυντριά μας, έτσι.
1: Κάποιος πρέπει να το ξεπεράσει τώρα, ή εμείς ή εκείνη.
2: Μάλλον εμείς θα τον ξεπεράσουμε.
1: Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49, στον Κωνστάκη τον Αρκά, τον Κωνσταντίνο τον αδερφό, να πω καλημέρα. Πάμε σε κανένα δύο μηνύματα, Κωνσταντίνε, παραγαλώ.
3: Έχουμε μέρες, έχουμε χαμό.
1: Αλέξανδρο, τι είπα, Κωνσταντίνε. Τον Αρκά είχα στο μυαλό μου. Ναι.
4: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα τριπλοτσεκάρει τα πάντα. Π.χ. αν έχει βγάλει το σύνδεσμο στην πρίζα, αν έχει κλείσει το θερμοσύμφωνο.
1: Όλα.
3: Ναι, και αυτό είναι βάσανο. Να ξέρετε, έχω γυρίσει πίσω εγώ κάποια
1: τέτοια. Και φωτογραφίες και όλα. Μπορεί να γίνει ζημιά ή μπορεί να πληρώσει και πολλά.
3: Ναι, αλλά είναι μονή να γυρίζει πίσω για να δει αν τα κλείσει. Είναι κουραστικό πάρα πολύ. Εντάξει, το ξεπέρασα.
1: Το να γυρίσει πίσω, α πούμε, εγώ το έχω γρουζιά. Δεν πρέπει να γυρίσει. Αν φύγει το σπίτι, δεν γυρνά πίσω.
3: Ναι, και εγώ το έχω κάπω
0: γρουζιά. Και το βγάζει φωτογραφίες και έχει γεμίσει το άλμπουμ όλο με φωτογραφίες από τις μπρίζες, καταλαβες. Το βάζεις για να δεις ότι είναι κλειστό, ναι, ρε.
3: Εσύ το πήγες πάρα πέρα.
0: Όχι εγώ, ένας φίλος.
1: Ναι, ένας φίλος. Και για ένα φίλο μου ρωτάω. Φύγαμε για το Ούγκα Challenge. Ούγκα Challenge. Κύριοι, καλή σας ημέρα στα πρωινά ναυάγια. Από το ρυθμό 949 είστε έτοιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση. Θυμίζω ότι η βαθμολογία είναι 1-1. Έχουμε ισοπαλία ανάμεσα στο Βασίλη και την Αθηνά, την Αθηνά και το Βασίλη. Την Παρασκευή έχουμε ήδη, έχετε ξεκινήσει εσείς, ναυάγια μου που μας ακούτε, να επινοείτε και να σκέφτεστε προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να υποστεί αυτός που θα χάσει.
3: Ναι, συνεχίστε να στέλνετε παρόλα.
1: Συνεχίστε, είχαμε μια πρόταση χθες να βγει αυτός που θα χάσει με έναν ακροατή και να του πληρώσει και το φαΐ.
3: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό και λειτουργικό το
0: βρίσκω. Αυτό θα γίνει.
1: Είστε, θα δούμε. Έχουμε προτάσεις τώρα, τις επεξεργαζόμαστε.
3: Ωραία.
1: Είστε έτοιμοι, κύριοι. Θέλω να πάρετε χαρακώματα.
3: Ναι.
1: Θέλω να υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσά σας, έστω σε αυτή την ενότητα. Θέλω να μισιέστε κάπως.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Οκ,
1: ναι,
0: πάμε.
1: Για απαξίωση εγώ.
0: Όχι, περίμενε.
3: Δεν έχω χρόνο, σου λέει.
1: Έτοιμοι.
3: Ναι.
1: Νησιά από κάπα.
3: Όπα.
0: Κάλυμνος.
3: Κος.
0: Κέρκυρα.
3: Κάριστος.
1: Κάριστος δεν είναι εσύ.
3: Α, τι είναι.
1: Στην Εύβοια είναι.
3: Δεν πιάνετε.
1: Είναι περιοχή της Εύβοιας. Έλα, συνέχισε, έλα, δεν πιάνε.
0: Γιατί.
3: Περίμενε, Κύθυρα. Θα πω.
0: Μισό λεπτό. Κυλίνη.
3: Ορίστε.
1: Κυλίνη.
0: Μισό λεπτό.
3: Δεν είναι.
0: Όσο Κάριστος.
1: Όσο
0: Κάριστος.
1: Σας το...
3: Ωραία.
1: Ένα στα φάου.
3: Αυτός δεν
1: είναι στα... Όχι, ένα στα φάου. Α, ναι, πρέπει να δύο πει.
0: Ωραία. Κάσος.
1: Κάσος, το και ωραία ντολμαδάκια. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα!
0: Ναι, κέρδισα πάλι!
1: Ναι, Φορτούνης, κυρία Σιγήρα, απίστευτη αναφέτηση, απίστευτη!
3: Ποια άλλα είναι εσύ, έχω κολλήσει τώρα. Σου έρχεται σένα.
0: Τώρα.
1: Όχι, αλλά τώρα με βάλει.
3: Έλα,
1: Κάλυμνος, Κος, Κύθυρα, Κάρπαθος.
0: Κάρπαθο δεν είπαμε.
3: Κάρπαθο δεν είπαμε.
1: Κρήτη.
3: Αχ, την Κρήτη ρε, το νησί δεν είπα.
1: Κύμολος, το νησί το φετινό που τα έσπασε. Το άλλο το νησί
3: κάθε
1: που...
3: καλοκαίρι στην Κρήτη ρε φίλε και δεν μου έρθει Κρήτη.
1: Κάθε καλοκαίρι στον πάνω.

0: Δεν μελετούσαμε κάτι άλλο, ρε παιδιά, για τον Ηλία Βρετό μιλούσαμε. Νάτος. Λάθος σου, στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Και λέγαμε και τα καλύτερα, και είναι τώρα η φάση τώρα, γιατί είναι η γωνιά της εκπομπής που μιλάμε λίγο για lifestyle, λίγο gossip. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, με τι όμορφες τώρα ο άνθρωπος είναι, έχει την οικογένειά του, έχει την σύζυγό του, αλλά στα νιάτα του, στα μικράτα του, με τι όμορφες γυναίκες.
0: Τα ξέρει όλο ο Γκαρέζος, φακελωμένο τον έχει.
1: Και είπα, είναι και φίλος μου, ο Ηλίας είναι παλαιοφαλιριώτης, να ξέρετε.
2: Ωραίο παλικάρι.
1: Πολύ. Και καλό παιδί και πολύ εργατικός. Σκυλί. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας για τους πυκαναγκασμούς, αλλά και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχει γίνει σάλος με την Ιωάννα Τούνη, η οποία άνοιξε την κρουαζαντερία στο Παρίσι. Και ο Μητσοτάκης ήταν στην Αίγυπτο. Θα πάει στο Παρίσι, θα συναντηθεί με τον Μακρόν.
2: Ναι, θα πάει στο Παρίσι σήμερα, που είναι το άνοιγμα του μαγαζιού της Ιωάννας Τούνη.
1: Και είπε η Τούνη, μην τυχόν και περάσεις από εδώ και καλά για την κρουζιά.
2: Έκανε αυτό το χιουμοριστικό post, ναι, που έλεγε.
0: Έξυπνη.
1: Εγώ τώρα δεν το λέω τώρα, δεν είμαι Μητσοτακικός, δεν ήμουν και ποτέ. Πασόκ είμαι, αλλά τώρα αυτό το αστείο με το Γκαντέμι είναι λίγο παλιό τώρα και παλιακό. Δηλαδή έχετε προσέψει 500 πράγματα τώρα, Γκαντέμι, θα τον πει.
0: Μια χαρά θα το χρησιμοποιήσει κιόλα στην καμπάνια του.
1: Αυτό έκανε ο ίδιο ρηπό. Πολύ, τα ανακλαστικά παίζουν πολύ δυνατά. Και είπε ότι, τι είπε?
2: Ότι δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το λες,
1: μήπως θα περάσω.
2: Τι γελάκι.
0: Ναι. Κοίτα να δεις με τον Κυριάκο.
2: Κοίτα, θα σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει, ανεξαρτήτου ρε παιδί μου, το τι έτσι, πολιτικές τέτοιες έχουμε, ναι, αυτά, να παραδεχτούμε ότι από το θέμα social marketing και αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Ναι, είναι ο πιο δυνατός TikToker.
2: TikToker είναι μακράν ο πιο
1: δυνατός. Ο Μητσοτάκαρος.
0: Ναι. Μητσοτάκαρος.
1: Δεν έχετε δει που έχει φτιάξει κανάλι Πασοκάρα, το έχετε δει αυτό, στο TikTok.
2: Τα έχουμε δει όλα.
1: Το ξέρεις.
2: Και του Κουτσούπα, του Γενικού Γραμματέα.
1: Έχει φτιάξει κανάλι TikTok η κομματάρα μας, η φοβερή, που λέγεται Πασοκάρα. Το κανάλι. Βέβαια, Πασοκάρα τώρα.
0: Ωραία,
2: Πασοκάρα τώρα μας πάει, ναι. Ξέρεις, πατάει εκεί στο συνέστημα. Γυρίζει πίσω.
1: Αλήθεια αυτό, γιατί δεν έχει και πολύ νεολαία. Πηγαίνει εκεί πέρα για Γιαμαντοπούλου, τα λέει, δηλαδή οι ίδιοι πάνε. Εμείς πάμε.
2: Ναι, πας κι εσύ, ε.
1: Εγώ θα ήμουν καλός, θα πάω. Ναι, στην Πασοκάρα που θα πάω. Α, πάμε να ακούσουμε τον Αργυρό. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Μόνο μου χαιρετάω τον τοίχο. Και επιστρέφουμε quiz στην ουρά του gossip.

0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νόιζι. Πολύ δυνατός παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Τώρα που είπα Νόιζι θα είναι λέει ο Άρτζι με την αναβίση στη μεγάλη συναυλία του
1: στο Άκα. Ναι, το ντουέτο αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του στο καλοκαίρι από την Ίμπιζα με ποιον γνωστό διάσημο Έλληνο DJ είναι μαζί του στην Ίμπιζα και κανονίζει συνεργασία.
1: Είχαν ακουστεί,
0: Ριάννα,
1: Τζέιλο.
0: Ο Άρτζι, εγώ δεν τον ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
2: Αργύρης.
0: Είναι. Καλός. Ναι. Καλός.
2: Καλός.
0: Δεν έχει το Χαλκούσης.
2: Όχι, ωραίο.
0: Δεν
2: έχει
1: το
2: σε καμία περίπτωση.
0: Πού να το έχει το Χαλκούσης. Δεν έχει τα λεφτά, παιδιά, για να το πάρει το Χαλκούσης. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49. Πολύ γρήγορα πάμε για τη λέξη, για τον κύκλο. Για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Τι θα βάλουμε.
1: Η τούρτα μ' άρεσε εμένα.
0: Σ' άρεσε η τούρτα. Εσάς σ' άρεσε η τούρτα.
2: Ναι, πολύ. Ωραία. Τη φάμε εδώ.
0: Παιδιά, μέσα στο ποίημά σας ή στη στροφή πρέπει να υπάρχει η λέξη τούρτα.
2: Λοιπόν, και πριν πάμε για διάλειμμα. Να θυμίσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε καθαρό δέρμα όλοι, γιατί ξεκινάμε το πρωί μας με ένα σωστό καθαρισμό. Η Acno Fix Foam είναι ο αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα και τάση ακμής. Έχει 2% παιδιά σαλικυλικό οξύ, προβιταμίνη β5 και καθαρίζει σε βάθος. Acno Fix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε με κίνηση καιρό.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία,
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό.
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
13: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις. Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε τον. Θα σας το τραγουδήσω.
15: Big

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949.

0: και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Θέλει κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτέ Canon Mega Tank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωση. Απόκτησε Canon Mega Tank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Με αντάριασε ο Φορτούνης τώρα, μου θύμισε να... μου θύμισε ένα περιστατικό από το παρελθόν, ναι. Τώρα μην θίξουμε ανθρώπους για σας, γιατί τους ξέρετε. Και μου το θύμισε και τρελάθηκα. Και είναι αυτό που έλεγα, ότι κατά καιρούς βγαίνουν και λένε ο Ουγγαρέζος ο τρελός που μπλοκάρει. Όλοι ξέρουν γιατί τους μπλοκάρω. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω, μόνο να γελάμε
5: τόσο παραπάνω. Έχει κάνει και εσύ κανένα 2-3 μπλοκ τώρα παραπάνω, εντάξει.
4: Παραπάνω δεν είναι. Όχι, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν είναι συγκεκριμένα μπλοκ. Παιδιά, ακούστε, τι είναι τα social media ουσιαστικά. Θέμα λέσχης χαμένων μαπών, η τούρτα, έτσι.
6: Η λέσχη, ναι, για να τα γράφετε εσείς παράλληλα, πείμα.
4: Ναι, 6-9-37-9-49-9-40, όχι τι.
6: Στο σταθερό
4: μας καλέσουμε. 2-10-6-8-35-7-22, ναι, αλλά όλα τα νούμερα.
5: Καλά λες.
4: Έλεγα λοιπόν ότι τι είναι ουσιαστικά το Instagram, είναι η πρόσβαση που σου επιτρέπω σε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες μου. Οι διακοπές μου, το παγωτό που έφαγα και ούτω
5: καθεξής.
4: Άμα δεν σε χωνεύω και δεν με χωνεύεις, δεν θέλω να σε βλέπω και δεν θέλω να με βλέπεις. Από πού και πού να σου δώσω πρόσβαση στο άλμπουμ των διακοπών μου.
6: Ναι, το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες τώρα. Επιχειρηματολογεί σωστά.
4: Αυτό είναι το μπλοκ.
5: Το καταλαβαίνω.
4: Μετά έρχεται ο άλλος και μου λέει: γιατί δεν κάνεις σίγαση? Όχι, γιατί φοβάμαι να πω ότι δεν θέλω να με βλέπεις και δεν θέλω να σε βλέπω, αφού δεν θέλω να σε βλέπω.
6: Ναι. Γιατί αυτό να είναι... κρατήσω, ας πούμε.
4: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν το πρόβλημα του μπλοκ. Απλώς έχουμε ανάγκη τα social media, το οποίο είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά, έτσι. Το έχουμε αναγάγει σε δείκτη του τι άνθρωπος, σε τι χαρακτήρα είσαι. Σιγά, σιγά το μπλοκ. Τι με κάνει μικροπρεπή. Παίζω το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι.
6: Ναι.
4: Μπλοκ, βλέπεις, σου αφήνω να δεις, δεν σε αφήνω να δεις.
5: Απλά αν μπούμε τώρα εκεί στις ρυθμίσεις, στο προφίλ του Ουγγαρέζου και δούμε τα μπλοκ, μπορεί να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, από εδώ, ξεκινάει η λίστα από εδώ και να τελειώνει κάτω. Καταλαβαίνεις.
4: Και αυτό σου είπα κοντρά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Όποιος θέλει από αυτούς που με έχουν βγάλει πρίγκιπα του μπλοκ, να βάλουμε κάτω και να μετρήσουμε τους μπλοκαρισμένους μας.
7: Μπλοκ και τηλέφωνο.
5: Μπλοκ, παιδιά.
7: Μπλοκ, Instagram. Μπλοκ,
5: Δημήτρης.
7: Μπλοκ,
4: Μπλοκ. Να βάλουμε κάτω, τους μπλοκαρισμένους και να δούμε ποιος έχει περισσότερο.
5: Θα σας πω την κίνηση τώρα, γιατί είναι όλα μπλοκαρισμένα στην κίνηση.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Έχει κίνηση στο ποταμάκι. Ανεβαίνοντας μέχρι την Νέα Ιωνία θα πάτε με καθυστερήσεις, παιδιά. Όπως και ανεβαίνοντας τη Συγκρού, μέχρι να φτάσετε εκεί στο κέντρο. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, αυτή τη στιγμή είναι κατεύθυνση Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή με μποτιλιάρισμα. Τέλος, πυκνή ροή συναντάμε και στην άνοδο στο νοτικό ρεύμα της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι και στον κόβο της Μεταμόρφωσης, αν κινήσετε στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και τα διόδια.
2: Ο καιρός σήμερα.
6: Θα φτιάξουμε μια ωραία ζεστή φασουλάδα την Παρασκευή, γιατί πέφτει η θερμοκρασία σήμερα, έχει 31 βαθμούς υψηλότερη.
4: Ωε, να σπάσουν και μια ρέγκα, ρε.
6: Ω, ρέγκα με τη φασουλάδα, πάει ρε Γιώργη, πού το σκέφτηκες ρε.
4: Ωε!
6: Μπίλιο!
4: Με πείραξε πριν τη φάω.
6: Μπίλιο! Μπίλιο, αγάπη, Μπίλιο, μοσχαναθρεμένη, Μπίλιο μου όμορφη. Βγάλ την προβιά σου, βγάλ την προβιά σου, αγάπη μου, και δώσ' μας του γαλατάκι. Γιώργ! Γιώργ! Πού είσαι ρε Γιώργ!
4: Εδώ την χαζεύω ρε, τι ωραία είναι αυτή η Μπίλιο ρε, τι μουσάκι είναι ωραίο αυτό. Είσαι εσύ που έχεις ανέβει πάνω στο βουνό που θέλει να τσιμπλούς τη σώση.
6: Έχασε το Γιάννη. Γιάννη!
5: Λοιπόν, είναι η ώρα για να καλέσετε, παιδιά.
6: 2-10-68-35-7-22. Έλα η λέσχη των χαμένων μαπών, ανοίγει τις πύλες της.

0: Τι είναι η Γκέντι Γκαρμπή και υποσυνείδητο, ρυθμός 949. Τα πρωινά ναυάγια είναι στον αέρα. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει και ελάτε στη βάρκα μας. Και καβαλήστε τη βάρκα μας, γιατί ούτως ή άλλως μόνο βουλιάζουμε. Μόνο πάτο βλέπει αυτή η εκπομπή. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με την Αθηνά Αφαλίδη, το Βασίλη Φορτούνη.
1: Και το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Ναι, σας έστωρσω τώρα. Λοιπόν, και εσάς φυσικά μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Αλλά έχετε καλέσει και συνεχίζετε να καλείτε στο 210-6835-722, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Ήρθε!
1: Βέβαια.
2: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
1: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε τώρα για να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε το πείμα σας, να μας κάνετε να γελάσουμε.
3: Με και τη λέξη τούρτα μέσα.
1: Wagamama, γεύμα, ε.
0: Σωστά, Wagamama, γεύμα. Ή καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο. Γιατί πραγματικά κάνεις και το κομμάτι σου. Λες, ναι, πήγα και έφαγα Wagamama.
3: Ναι,
0: είναι
3: της
0: μόστρας το Wagamama. Κάνεις το. Κάνεις
3: να μπορείς να το πεις σωστά, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Μοντέρνα ατμόσφαιρα, πολύ ωραία. Ανοιχτή κουζίνα, γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Και πολλές επιλογές πανασιατικής κουζίνας. Από σούσι, ράμεν το αγαπημένο μου, τώρα που θα μπουν και τα κρύα, ό,τι πρέπει είναι το ράμεν αυτή η σούπα της επόμενης γενιάς, για εμάς τους Ευρωπαίους που δεν έχουμε συνηθίσει το Ιαπωνέζικο. Noodles, ντονμπούρι, τι είναι αυτό, το ξέρω, ντονμπούρι. Και κάρι, παιδιά. Και φυσικά signature cocktails για να ολοκληρώσετε την εμπειρία. Εσύ επιλέγεις που θα το απολαύσεις, στο Wagamama Golden Hall, στην Κηφισιά ή στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, έως και 30 Σεπτεμβρίου. Αν κερδίζει ο νικητής που θα μας κάνει να γελάσουμε τώρα στη λέση των χαμένων μαπών, κερδίζει το δωροεπιταγή Wagamama αξίας 50 ευρώ.
3: Ωραία.
1: Σούπερ.
3: Ποιον έχουμε στη γραμμή, γιατί έχουμε εδώ πέρα ποιητή. Καλημέρα.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Περσεφόνη.
0: Έλα, ρε Περσεφόνη. Η Περσεφόνη είναι γνωστή, είναι της οικογένειας.
1: Είναι της οικογένειας και είναι πολύ δυνατή ποιήτρια. Βγήκε και στην αρχή. Βλέπω.
4: Καλή σεζόν, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Ευχαριστούμε. Περσεφόνη, από ποια περιοχή τηλεφωνείς? Για να κάνω
4: Περιστέρι.
0: Από το Περιστέρι. Πάρα πολύ ωραία το Περιστέρι. Λοιπόν, έχει ωραία αγορά. Είμαστε έτοιμοι.
4: Είμαστε έτοιμοι.
1: Δώστε.
4: Ωραία. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να τα εκατοστήσεις, να είσαι πάντα δυνατός και πάνω μου να χύσεις.
0: Τι?
4: Να χύσεις δάκρυα χαρά.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Για την συγκίνησή σου, μια τούρτα εγώ σου έφερα σήμερα στη γιορτή σου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Μάπλωσε τη σαντιγή επάνω στο κορμί σου και γλύψε με ατελείωτα μέχρι το μουστάκι σου καθάρισε. Που έχει μείνει κρέμα, το παντεσπάντι μην το φας για να θα σε πάει αίμα.
3: Μπράβο, έφερε σε φόνη.
1: Σάρωσες. Καταπληκτική, με γκολ από τα ποδητήρια.
0: Πάγωσαν τα χέρια μου, φίλοι Περσεφόνη. Ένιωσα να χάνω
3: τη γη σαν σιφόνη.
0: Λοιπόν, τα δάχτυλά μου το τιμόνι. Παρακαλώ.
3: Εγώ νομίζω θα τους το δώσουμε, τι λέτε?
0: Ναι, ναι, πάρτο. Πάρτο, και μόνο που πήγα και ήρθα τόσο πολύ, νομίζω το αξίζει, Περσεφόνη. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
5: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
6: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.

πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Νάτος ο Αντώνης ο Ρέμος, όλα είναι έτοιμα παιδιά. Στις 12 του μηνός νομίζω είναι η συνευλία του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λευκός Πύργος είναι έτοιμος.
1: Δεν άλλαξε όπως είχαν προγραμματιστεί.
0: Όχι, όχι, όλα, όλα.
2: Θα γίνει το meet and greet στο Λευκό Πύργο ή όχι?
0: Στο Λευκό Πύργο meet and greet, εκείνος θα βγει εφυπός. Εφυπός κανονικά, γιατί σου λέει θα αποτύσσει φόρο τιμής. Δεν είναι ότι το προσβάλλουν. Η αλήθεια είναι τώρα ότι πήγαν και χτίσανε τη σκηνή γύρω-γύρω από τον Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δηλαδή είναι να ζωντανέψει το άγαλμα και να πει ενοχλώ.
2: Μπορεί τελικώ να μην συμβεί έτσι.
0: Ναι,
2: θα επανεξεταστεί σύμφωνα με το Δήμο.
1: Εγώ άκουσα ότι ο Δήμο είπε ότι δεν έχω καμία δουλειά εγώ.
2: Πάντως είπα θα το επανεξετάσουμε, θα το δούμε.
0: Ας μην είμαστε γκρινιάρδες. Πάντως όπως σας είπα εγώ, ότι ο Ρέμος είναι ο λιάγκας του τραγουδιού. Είναι λίγο love to hate.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί που είναι πάνω όλα καλά και ωραία τα τραγούδια κτλ. Κάτι βρίσκεις να τσαντιστείς με το Ρέμο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν. Και εσείς τι λέτε να βαγιά μου.
1: Σηκώνει σχόλιο. Κάθε φορά μου έχει προκαλεί αντάρες. Κάτι. Ωραία, θα δούμε τώρα.
0: Ναι, πες, κάτι έλεγες. Έχουμε μηνύματα.
1: Έχουμε μηνύματα.
3: Έχουμε μερικούς ψυχαναγκασμούς ακόμα.
0: Παρακαλώ ψυχαναγκασμούς, γιατί μου ήρθε και θέλω να το θέσω.
2: Ναι.
0: Το θέμα αστεία, γιατί με αφορμή το Φεδογιάννη.
1: Φεδογιώργο.
0: Τα περίεργα επίθετα που είχαμε εμείς συναντήσει στη ζωή μας. Αλλά πάμε λίγο στα μηνύματα, παρακαλώ, Αλέξανδρε.
3: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα, φίλος δεν ξέρω τι είναι, δεν φαίνεται όνομα, δεν μπορεί να αφήσει ούτε ένα κουταλάκι άπλυτο στην αεροχήτη.
1: Αεροχήτη.
3: Και μετά θα κάνει οτιδήποτε.
0: Ναι, και εγώ το χαστό θέλω το σπίτι όταν επιστρέφω να είναι στρωμένο το κρεβάτι όλα τέλεια.
1: Όταν επιστρέφω
0: από οπουδήποτε από τη δουλειά ή από το διάβασμα.
2: Και αδερφής μου το μήνυμα που μου στείλες.
0: Αν είναι πες το.
2: Λέει, ψυχαναγκασμό για τον άντρα της. Δεν μπορεί να κοιμηθεί αν το γιαούρτι μέσα στον μπολ στο ψυγείο δεν είναι ίσιο έτσι ευθεία.
0: Εγώ τρελάθηκα με αυτό γιατί περίμενα να πει δεν μπορεί να το φάει. Αλλά τελικά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πάμε σε άλλο άκρο.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, αστεία επίθετα πάμε για να το. Ναι, εμείς είχαμε, εντάξει, είχαμε Σωτήρη Τσιμπούκη. Εντάξει, το είχαμε. Ευχαριστήσει καλημέρα να μας ακούς, Σωτήρη μου. Ναι. Να είσαι καλά. Επίσης, επίθετο, είχε μια φίλη μου συμμαθήτρια που λεγόταν Γιασεμί Καλαθάκη.
1: Αχ, τι γλυκό.
0: Και
1: ρομαντικό όνομα το.
0: Γεια σου, Τάκη. Και είχε επίσης το άλλο Κυριακή μεσημέρι.
1: Έλα ρε, σταμάτα.
0: Οχ, ο φίλος μου πάνω στο Κιάμος. Δεν περίεργο το επίθετο.
2: Όχι.
0: Εντάξει.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
3: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
5: Νησί 939.

0: στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Αυτός σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
3: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
4: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
3: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
4: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
3: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
4: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
3: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
4: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
3: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
4: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
3: Το πάρκινγκ.
4: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
3: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
5: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμβάν.
2: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
6: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
2: προς το συμφέρον σας.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

για τρέξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Που είναι έτοιμος να πάρει Όσκαρ στη Βραζιλία, όχι εδώ κοντά. Κουμπαράς. Κουμπαράς σου λέει για τα παιδιά μέχρι τα 18 μπορεί να έχουν μέχρι και 93.000. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ναι, θα το μάθετε. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949. Να κάνουμε παρέα, να πούμε τα νέα μας. Βλέποντας το ημερολόγιο σήμερα, γιορτή Ιωακήμ, Μακής, Κιάρα, να τους χαίρεστε. Εμείς προσδεθείτε που γινόμαστε, θα κάνουμε παρέα με πολλές επιτυχίες και ξεκινάει η αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Κάνει, ξέρετε τώρα, το λογαριασμό.

Αχ, κορίτσι μου, λοιπόν, και Γιάννης Πλούταρχος. Αχ, θα σας πω εγώ απλά και ο μήνας έχει 9 που έλεγε κάποιος και έλεγε ο μήνας έχει 9 και πάνε τα λεφτά και πάει το μηνιάτικο και η αλήθεια είναι αυτή γιατί έρχονται έξοδα πολλά. Και τώρα βλέπω μπροστά μου, ενώ έχω κάτι άλλο να σας πω, αλλά μου έχει σκάσει πολύ ωραίο θεματάκι και εσείς που ενδιαφέρεστε και θα τα πάρετε, δεν είναι άλλο από το εποχικό επίδομα για το 2026. Αύριο, παιδιά, ανοίγουν οι αιτήσεις, να έχετε στο νου σας, εσείς ξέρετε ποιοι δικαιούστε και ποιοι όχι. 5η 10 Σεπτέμβρη από τις 11 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχιακό βοήθημα. Η υποβολή αιτήσεων μέσω του ΚΕΠ θα ξεκινήσει 23 Σεπτέμβρη. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1438. Δεν είναι κακό, δεν είναι άσχημο τώρα από το πουθενά. Γιατί πέρυσι γράφει εδώ πέρα το άρθρο ότι πήρανε 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό, να μην πω τα ψέματα μου, όχι την αλήθεια μου θα σας πω. Μπήκα όμως εδώ πέρα και είπα, πρέπει να το βρω τουλάχιστον. Δικαιούνται λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, οικοδόμοι. Δικαιούστε κάποιοι εκεί έξω και καλά θα κάνετε να το πάρετε, μην τα αφήνετε τα επιδόματα. Άλλοι κι άλλοι μας τα παίρνουν από παντού, να μην έχουμε κι εμείς τον τρόπο να τα πάρουμε με κάθε αφορμή. Θα συνεχίσουμε με επιτυχίες, θα έρθουν πολλοί. Θα πέρασει και ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα πει ένα γεια. Τώρα όμως, Λίλα, ποιος να σου το πει? Εγώ καλά, εδώ, στο ρυθμό 949.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας εδώ καταλήγεις στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και πριν περάσω σε υπέροχο μήνυμα, θέλω να σας βάλω, ρε παιδί μου, μια ερώτηση στο νου. Μια ερώτηση πολύ, πολύ γρήγορη. Ποια είναι για σας τα πιο έξυπνα ζώα? Γιατί εμείς περισσότεροι θεωρούσαμε, ρε παιδί μου, το πιο έξυπνο ζώο είναι το χταπόδι, άντε να είναι και το δελφίνι, άντε να είναι, πώς το λένε, να είναι ο χιμπατζής. Σας πληροφορώ ότι είναι πολύ πιο πίσω από το νούμερο ένα. Διότι ψάχνοντας βρίσκεις. Και όχι πάντα, δεν είναι καλό να ψάχνεις για να βρίσκεις. Καλύτερα να μην ψάχνεις πράγματα που δεν χρειάζεται, όπως κινητά, διευθύνσεις. Καταλαβαίνετε που το πάω. Λοιπόν, νούμερο ένα σε πιο έξυπνο ζώο είναι η ουρακοτάγκη. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ μακριά από το χιμπατζή. Μετά έρχονται τα δελφίνια. Στη συνέχεια ο χιμπατζή στη νούμερο 3. Ο ελέφαντας 4. Αφρικανική γκρι παπαγάλη. Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Και μετά στην έκτη θέση έρχονται τα χταπόδια. Που πολύ. Ακούω τελευταία ότι δεν θέλουν να τρώνε χταπόδι. Το ακούω και αυτό. Τα γουρούνια στην 7η θέση. Έρχονται μετά τα κοράκια. Πολύ καλά κατάλαβες. Τα περιστέρια. Άμα ήταν τόσο έξυπνα τα περιστέρια, πρέπει να μας κουτσουλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλεος πια κι εσείς, έλεος. Ένα ραντάρ εκεί πέρα, κάτι δεν έχετε. Και στη 10η θέση φτάνουν οι αρουραίοι. Που βρέθηκα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Και παρά ήμασταν στο κέντρο της Αθήνας και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε ένας αρουραίος. Εντάξει, τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Η Ερμού της Αθήνας έτοιμη με το ποντίκια. Anyway, θα σας πω όμως που μπορείτε να πάτε, να περάσετε καλά και σίγουρα δεν θα βρείτε κανένα τροκτικό και κανένα ζώο. Διότι εκεί κάνεις πολύ σωστό παιχνίδι. Το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος με παγωμένη μπύρα. Πόσο? Πόσο? Πόσο? 6 ευρώ, ναι. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου. Για να μην χάνεις και λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο, μόνο στο βουνό. Ξέρετε, εδώ στην Πάρνηθα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Υπεύθυνα! Και με το χέρι στην καρδιά, πάμε να απολαύσουμε ένα τσικ. Ένα τσικ από τα πρωινά μας. Τα πρωινά ναυάγια. Τι κάνανε Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου today.
1: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
2: Αχ, δηλαδή, νομίζω θα πει στο σεκ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
1: Δεν έχει συγχαρακασμό στο σεκ. Γιατί σα δίνει στην ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο. Του έχουμε ξεχάσει αυτό. Σε κούρα στο ωραίο.
2: Καλημέρα σα.
3: Αγαπητά μου, με πρωινά να πάει.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε?
3: Σα στείλω την τηλέφωνο την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
2: Θα μα στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο?
3: Ναι. Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τι νιώθετε, την έχετε φάει.
2: Την έχουμε φάει.
3: Αυτό
1: δεν ακούσε τόση ώρα. Ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό.
4: Αναλπωμένη.
1: Έχει κότσο.
4: Βίκτορας.
1: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
2: Ήριδα.
1: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
2: Και η Νεφέλη τι έχει?
1: Η Νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα

0: πληροφορία. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Eth Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκερ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3, και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
5: Φαντασία, open

0: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις. Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Με

0: μεσημέρι Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς τα καλύτερα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Μια Αναζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάς, μας ακούς από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη μας στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Έχουμε ξεκινήσει καλά, έχουμε μπει πολύ δυναμικά, έχουμε πολύ ωραία πράγματα για όλους εσάς και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις ωραίες συναυλίες. Ακόμα αυτό το καλοκαιρινό ωραίο, ρε παιδί μου, μοτίβο που υπάρχει έξω, που έρχεστε για τους καλλιτέχνες, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Θα τα δείτε όλα και στα social του ρυθμού, να μπαίνετε, να βλέπετε. Τώρα αρχίζει κάτι άλλο πολύ ωραίο και ξέρω ότι το περιμένετε. Ιουλία Καλυμάνη έρχεται την Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στο Κατράκια Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς, σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων more.com, μπορείς όμως να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις. Έχεις αυτή τη δυνατότητα αν στείλεις τώρα με ωραία έτσι κεφαλαία γράμματα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Καλυμάνη! Διπλές προσκλήσεις, έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις, να πάρεις τη φίλη, το φίλο, τη μαμά, την κολλητή, τη γειτόνισσα, whatever, όποιον θέλεις. Εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένα τον Ηρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Στέλιο Ρόκο λοιπόν και με σένα πλάι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Με σας πλάι μου μπορώ να βρω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης έχω βρει την πηγή του κακού. Από πού ξεκίνησε, βρε παιδιά, αυτό το challenge με τα 80's από χθες που δεν προλαβαίνεις πραγματικά να γυρίσεις Instagram story. Έχει κάνει και κουτσή Μαρία. Το γάτο, το σκύλο, την πεθερά, τη γειτόνισσα, όλο το σόικα, τρίτο, τέταρτα ξαδέρφια. Μπήκα κι εγώ στον πειρασμό λίγο πριν. Λίγα λεπτά πριν. Θα σας πω μετά τις διαφημίσεις από πού προήλθε. Για την ώρα προέχουν άλλα πράγματα. Προέχουν οι σπουδές. Διότι αν το όνειρό σου, βρε παιδιά, είναι να ασχοληθείς με την ψυχολογία, να σπουδάσεις, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι σίγουρα η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Τώρα μπορείς, τώρα προλαβαίνεις. Είναι το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Με αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Και επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι θα έχετε ειδικές προνομιακές τιμές, υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 του μήνα. Τώρα προλαβαίνεις, τώρα που γυρίζει. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα. Μπείτε στο YouTube ή στο Spotify. Ακολουθήστε και το Vidcast ICPS College. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους που έχουν περάσει να περιγράψουν και την πορεία της ζωής τους, και καθηγητές του κολεγίου να εξηγήσουν κοινωνικά θέματα. Γιατί ξέρω ότι ο γονιός δεν στέλνει όπου να είναι το παιδί του. Θέλει να ξέρει τι γίνεται. Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στο www.icps.college ή τηλεφωνήστε 210-645-6565. Ο γονιός είναι εκεί πάντα για το παιδί. Και όταν θέλει το παιδί να ασχοληθεί με την ψυχολογία, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και εμείς ξέρουμε. Θα πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση, έτσι, break. Γρήγορο θα είναι και επανερχόμαστε, γιατί ξέρετε, έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει, και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε, και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας.
4: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Άνετο πάρκινγκ.
6: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
8: Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένου. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότερα από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη.

0: μέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
3: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινήρι. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες, λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά και μετά τις 3 σημεία Ναζιρδέλη. Καθημερινά τα λέμε μέσα από τη συχνότητα του ρυθμού 949. Εδώ, αγαπημένο σταθμό 2 με 5. Και σας είχα αφήσει με πολύ ωραία πραγματάκια. Έτσι θα συνεχίσουμε εκτός από επιτυχίες. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω σε όλους τους οδηγούς εκεί έξω και ιδιαίτερα τους οδηγούς ταξί. Γιατί άλλα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα, άλλα γίνονται στη Βραζιλία. Θα σας τα πω σε πολύ λίγο. Όπως επίσης έχω αφήσει στη μέση και από πού ξεκίνησε αυτό το challenge με τα 80's. Τι έχει γίνει. Είναι παιδί μου από χθες, πανικός. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Μας ακούτε από όλα τα μήκη και πλάτη. Μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Στην παρέα μας τώρα, Νάτος ήρθε, πέρασε. Να με τον καλωσορίσουμε. Νίκος Οικονομόπουλος. Για δυναμώστε.

σπάστε τα παιδιά, λέτε να τα σπάσουμε, λέτε να κάνουμε παρέα. Η Αναστασία ήταν τώρα μαζί μας. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στο φίλο μου τον Ηρόδοτο που τα σπάσαμε χθες γιατί είχε τα γενέθλιά του. Πολλές καλησπέρες, Ηρόδοτάκο μου, που έφυγε νωρίτερα από το γραφείο για να με ακούσει σήμερα. Αλλά σου έχω πει. Sounds.gr, καυτό ρυθμό 949, μας ακούσα από όλο τον κόσμο. Πολλές καλησπέρες στην Αγγελική. Η Σταύρη είναι στην παρέα μας. Ο Παναγιώτης. Η Βασιλεία και η Μαρία Μαράκη. Πού είσαι, βρε Μαράκη, πού είσαι, την καλησπέρα μου. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τους οδηγούς. Κοιτάξτε τώρα διαφορά, γιατί στέλνω συμπαράσταση ειδικά στους οδηγούς ταξί εκεί έξω. Ο Ολλανδός λέει έκλεψε ταξί και παρέσυρε και τον οδηγό του Ρέντι. Διαβάζω το πρώτο θέμα. Αντίστοιχα, άλλος οδηγός ταξιτζής, όχι όμως στην Ελλάδα, στη Βραζιλία, μπορεί να το έχετε δει, εάν δεν το έχετε δει εγώ θα σας ενημερώσω γι' αυτό, πήγε να πάρει μια κούρσα. Μπήκαν άνθρωποι μέσα και πήγαν να το ληστέψουν. Τι έκανε, προσποιήθηκε κρίση για να αντιμετωπίσει τους ληστές και έκανε ότι τον πιάνει ένας πανικός, μια τρέλα, και ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, έχει πάθει ένα είδος επιληψίας. Όλα αυτά τα καταγράφει γιατί έχει ένα βιντεάκι μπροστά, μια κάμερα μικρή, όπου καταγράφει σε βίντεο ότι γίνεται μέσα στο ταξί. Συνήθως στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Και έτσι τρομάξανε οι ληστές και φύγανε και σώθηκε. Και αν δείτε πραγματικά αυτό το βιντεάκι, θα πείτε είναι έτοιμος για Όσκαρ. Και μπράβο του που σκέφτηκε κάτι τόσο γρήγορα. Στο πρόσφατο παρελθόν που έκανα ένα ταξίδι στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αυστραλία, ήταν ξένοι οδηγοί ταξί και αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο μιλάνε στο τηλέφωνο συνέχεια. Μπορεί να έχει πέσει και στη δική σας αντίληψη. Μας είπε λοιπόν ότι επειδή φοβούνται και δεν ξέρουν τι γίνεται, γιατί δεν έχει απλά τις εφαρμογές, μπαίνουν στη διαδικασία, έχουν ένα δικό τους παιδί μου κανάλι. Όχι τηλεοπτικό, κανάλι, ομάδα για να το πω απλά, γιατί κόλλει στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, και μιλάνε με αρκετά άτομα παράλληλα, οπότε μιλάνε στη γλώσσα τους και λένε πού πηγαίνουν, πού βρίσκονται, ενδεχομένως δίνουν κάποια στοιχεία για να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Βρίσκονται πράγματα. Αν θέλεις να εξασφαλίσεις την ασφαλειά σου, ψάχνεις και βρίσκεις. Και οι περισσότεροι οδηγοί, θέλω να σας πω, ότι είχαν όντως κάμερα μέσα στα ταξί τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και έρχεται και ο Πον, και η Δέσποινα Βανδύ, Real Medium, Χάλης Χατζηγιάννης, βλέπω. Είναι πολλές οι επιτυχίες. Και τώρα, Αλεξής Φερουγιέκο. Παντελής Παντελίδης. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: σκοτασμένα.
1: Κατάλαβε λοιπόν και από στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή το νέο τη που σα έχει πιάσει αυτή η τρέλα τελευταία γινόντουσαν καντάδες. Λοιπόν, είπα δεν θα το κάνω. Δεν τα κατάφερα, το έκανα κι εγώ. Έβαλα το αγόρι μου βέβαια μέσα. Έχω ανεβάσει τα social του ρυθμού. Τα δικά μου τα έκανε και τάκ το ρυθμό, γιατί έψαξα να δω την πηγή του κακού. Αυτή η προέλευση, ρε παιδί μου, αυτό το τελείρο που σα έχει πιάσει όλου εδώ και μέρε. Και ανεβάζετε και ψάχνετε να βρείτε τον εαυτό σα πώ θα ήταν σε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, αυτό που μου είπε φυσικά το ChatGPT, ρώτησα. Τι να πω εγώ, τα μύρισα τα δάχτυλά μου και ξαφνικά επιθεία έφαγα δύο φύλλα και βρήκα την απάντηση. Όχι, καλό είναι όταν δεν ξέρουμε. Κάτι να λέμε δεν ξέρουμε ή το ψάχνουμε ή τέλο πάντων το βρίσκουμε. Anyway, ρώτησα το ChatGPT όπω στέλνετε όλη τη φωτογραφία σα για να σα την κάνει, να μου πει από πού ξεκίνησε. Μου είπε βέβαια ότι ξεκίνησε τον Αύγουστο, τέλο Αυγούστου, που εμφανίστηκαν λέει κάποιε πρώτε καταγεγραμμένε αναρτήσει. Αλλά δεν βρήκε από πού. 6 Σεπτέμβρη σας έχει πιάσει πανικός, φαίνεται εδώ πέρα, να γίνεται λίγο μεγαλύτερο το μπαμ. Και θέλω να σας πω και κάτι. Πολλά φιλιά στο Μιχάλη το Θεοδόρο που είναι στην παρέα μας. Φιλά και πολλά. Μιχάλη μου, μας ακούς τώρα στον δρόμο. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκίνησαν από μια Ινδή. Εγώ θα σας το πω. Γιατί, παιδιά, στην Ινδία εκτιμάται ο πληθυσμός από 1,4 έως 1,47 δισεκατομμύρια, έτσι. Ξεκίνησε αυτή η Ινδή με ένα challenge που έχει κάνει εκεί πέρα με το δικό της, ένα φίλο της. Και σου λέει, πώς θα ήμουν εκείνη την εποχή. Ή πω, που έχω δει τη φωτογραφία των γονιών μου εκείνη την εποχή που ήταν έτσι, έτσι και έτσι. Και τα μαλλιά λίγο άφρο, λίγο. Άνα, γεια σου. Έτσι έγιναν. Σας το λέω εγώ τώρα, καραντί. Καραντί. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι άλλο καραντί. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις. Να πας ψηλά, ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Ολοκένουργια Cherry Tingo 4! Γιατί το Regency Casino Mon Parnes και οι κληρώσεις συνεχίζονται και αυτό το μήνα με σούπερ δώρα. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Ένας είναι ο δρόμος, εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά να πάρεις και καθαρό αέρα. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Mon Parnes. Τα ακούω να λες. Στις 11 και στις 25 Σεπτέμβρη, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα ανώ των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα. Υπεύθυνα θα πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε, γιατί έχω κι άλλα να σας πω.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα και ένα
5: πρόβλημα. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
13: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
12: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%.

0: σπίτι.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked. Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται. Μεσημέρι Τετάρτη, 9 το Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5 και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στο Μιχάλη και στην κυρία Ντίνα, τη μαμά του, που είναι τώρα καθοδόν στον δρόμο και μας ακούνε. Θα φύγουμε γρήγορα με επιτυχίες, γιατί σας έχω πολύ ωραία πράγματα και έχω και θέατρο. Και θα σας στείλω θέατρο, να σας το στείλω τώρα, όχι, σε λιγάκι. Προετοιμαστείτε γιατί την Παρασκευή. Και 11 το Σεπτέμβρη, κάποιοι από εσάς εκεί έξω θα πάτε βόλτα, θα πάτε θεατράκι και μιλάμε για αγαπημένο θέατρο. Ένα μωρό για τρεις. Σε λίγο θα μάθετε τα πάντα, για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται αγαπημένος Θοδωρής Φέρης στην παρέα μας. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

1949. Μόνο επιτυχίες. Ευχαριστώ.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Αυτός σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Δηλαδή, μπαίνεις τώρα στο more.com, ψάχνεις για τον Gastrosoft Fest, σημείωσε ότι είναι την Κυριακή 4 του Οκτώβρη, στο γήπεδο Taik Vodo, μεγάλος χώρος και διαμορφωμένος έτσι πολύ ωραία, γιατί θα έχει 20 κορυφαίους chefs από όλη την Ελλάδα, έτσι και το εξωτερικό. 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Rose σε περιμένουν. Οπότε θέλω να κρατήσετε την ημερομηνία, γιατί τον Gastrosoft Chef γίνεται θεσμός σιγά σιγά και μας αρέσει πολύ. Silver sponsor είναι Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, ενώ υποστηρικτής Elvida Foods, Original Concept by Base Grill. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι, γιατί μετά δεν θα μείνουνε και θα μου ζητάς προσκλήσεις και θα σου λέω συγγνώμη, δεν έχω. Αυτό που έχω τώρα είναι 2 λεπτά γρήγορης ανάσας και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, μη φύγεις.
9: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία

0: γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Α, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε τον. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε.

Καλώς τους, καλώς τους. Μεσημεράκι Τετάρτης, 7 λεπτάκια μετά τις 4. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι. Είμαστε όλοι εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζερδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και έχουμε περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 να μου πείτε τα νέα σας, τι κάνετε, τι προετοιμάζεστε. Ήδη η Μαρία μου είπε ότι μπήκε να ψάξει το βοήθημα που είπα νωρίτερα, ότι κάποιοι δικαιούνται. Και λέει ότι δεν το δικαιούται η ίδια. Να ενημερώσουμε, λέει, σε άτομα που δουλεύουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, λέει, να τους το πεις. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ, όταν ξέρετε, όταν βλέπουμε μάλλον για επιδοτούμενα προγράμματα, τέλος πάντων, και για τέτοια είδους θέματα, καλό είναι να ενημερώνουμε τον συνάνθρωπό μας. Τι είναι αυτό το πράγμα που με πιάνει τώρα? Τι είναι αυτό, μόνιμο, εγώ μόνιμο, τα λέω μόνιμο, κριτικάρομαι. Λοιπόν, φεύγουμε με τα 10 στη σειρά και έχω και πολύ ωραία θέματα επίσης. Πρέπει να ψάξω, ρε παιδιά, την Τούνη, τι γίνεται. Έχει 15 ώρες να ανεβάσει ένα story. Τα εγγένεια γίνανε, πέρασε ο πρωθυπουργός από εκεί. Θα μας ενημερώσει κανένας. Θα τα ψάξω, εγώ θα σας τα πω στο επόμενο. Λοιπόν, για την ώρα εδώ. Τίμια το λογαριασμό, το ξέρετε. Κατερίνα Λιόλη τον κάνει τώρα. Για δυναμώστε, για δυναμώστε.

0: Κάμπος, Άννα Βύση λοιπόν και ψυχεδέλεια. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και έλεγα νωρίτερα για τον πρωθυπουργό μας τον Κυριακό Μητσοτάκη, γιατί βρέθηκε στο Παρίσι για τη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα, διαβάζω. Και ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουήλ Μακρόν. Θα γίνει στο Grand Palais η συνάντηση με περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες και από πάρα πολλούς διάφορους χώρους της πολιτικής, επιχειρήσεων, επιστήμης, τεχνολογίας. Εκεί που όμως ήθελα να καταλήξω είναι, περάστε κύριε Κατινάκη, γιατί τώρα θα έπρεπε να μπείτε κι εσείς, παρακαλώ. Ελάτε, αν θέλετε, ελάτε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Η Ιωάννα Τούνη είπε στον Πρωθυπουργό να μην περάσει από το φούρνο της στο Παρίσι, έτσι, γιατί δεν θα πάει καλά. Γιατί αισθάνεται μια γρουσουζιά, κατάλαβες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε, δεν είχε σκοπό. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω ότι είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι δεν είχατε σκοπό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως αλλάξετε λίγο το πρόγραμμά σας, όχι για το φούρνο, αλλά για την εκπομπή. Είστε ευπρόσδεκτος εδώ πέρα και εγώ με τα χέρια μου μπορώ να ετοιμάσω τι. Τι να ετοιμάσω, Γιάννη Κατινάκη μου, θέλω να μου δώσετε. Επειδή δεν θα πάει στο φούρνο στο Παρίσι, τι να ετοιμάσω
1: τα χέρια. Φάνω ρόπιτα, ναι, για να βρούμε νούμερα μετά.
0: Πολύ ωραίο, γιατί εσύ πιστεύεις στο κακό το μάτι, εγώ δεν πιστεύω. Φανουρόπιτα για τον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει.
1: Εδώ. Από τα χεράκια της Άννα Ζυρδέλη.
0: Από τα δικά μου. Μία 7 ή 9 υλικά. Ό,τι θέλει.
1: Εντάξει. Να είμαστε κουβαρντάδες.
0: 9, βέβαια.
1: Το πρωθυπουργός έρχεται.
0: Θα δώσουμε, γιατί θα τα πάρουμε.
1: Να είμαστε τσουρούτικοι.
0: Βέβαια.

0: τη Γαρμπή λοιπόν και υποσυνείδητο εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ένας χαμός παιδιά γίνεται στο Λονδίνο. Βλέπω από γνωστούς μου που βρίσκονται τώρα από χθες τέλος πάντων εκεί. Προσπαθούσαν να πετάξουν για να γυρίσουν στην Αθήνα. Μάλλον έχει πέσει ολόκληρο το σύστημα από όλα τα αεροδρόμια εκεί. Πολλά αεροπλάνα το ένα δίπλα στο άλλο με τους επιβάτες μέσα να μην τους αφήνουν να βγουν, να μην τους προσφέρουν ούτε ένα νερό. Μιλάμε τώρα για ταλαιπωρία αφάνταστη και τους δίνουν το περιθώριο να πετάξουν άλλες μέρες, να κάνουν άλλες πτήσεις, για παράδειγμα να πας στην Κρήτη και από την Κρήτη να έρθεις στην Αθήνα, με τεράστια ταλαιπωρία και πολλές βαλίτσες να έχουν εξαφανιστεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλά περνάτε κι εσείς. Καλά σας μπήκε ο Σεπτέμβρης, ε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Θα σας φτιάξω εγώ τη διάθεση. Απλά το αναφέρω και σαν γεγονός γιατί πρέπει να το ξέρεις. Μπορεί να έχεις ένα γνωστό και να μην το έχεις διαβάσει κάπου αλλού. Γι' αυτό είναι τα social, γιατί μας πάνε και δύο βήματα μπροστά. Και τώρα, τώρα είναι αυτό το γεγονός που περιμένεις, διότι την Παρασκευή αυτή το Κάτι Παίζει Bird by Day επιστρέφει. Και όχι όπου και όπου, επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος μαζί με τον αγαπημένο, ανεπανάληπτο, showman πλέον Νίκο. Νίκο, καλά, θα με σκοτώσει. Γιάννης Κατινάκης, όπου κάθε μέρα και σας κρατάει συντροφιά από τις 5 μέχρι και τις 8 για 3 ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Σας το λέω εγώ, θα γίνει χαμός, πανζουρλισμός. Θα ξετρελαθείτε. Θα χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο αν δεν βρεθείτε εκεί. Αυτό σας λέω μόνο. Θέλει σίγουρα να είσαι εκεί, γι' αυτό σας το λέω από τώρα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη, τώρα ο Σονούπο, μετράμε ήδη αντίστροφα σε δύο μερούλες. Ο Γιάννης Κατινάκης, ο showman του ρυθμού, θα βρίσκεται εκεί με ένα καλλιτέχνη, μια καλλιτέχνηδα ίσως και θα γίνει ο κακός χαμός. Κάτι παίζει Bird by the E.
1: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
2: Αχ, δηλαδή, νομίζω, θα πεις το σεξ. Και λέω φίλε δεν αλλάζουν.
1: Δεν θα έχεις συγχαναγκασμό σου. Γιατί σε αυτήν την ηλικία που είμαστε είναι αποστολικό μόνο.
3: Τους έχουμε ξεχάσει αυτός.
1: Σε κούρα στο ωραίο.
2: Καλημέρα σας.
4: Αγαπητέ μου, με πρωινά να πάει.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε.
4: Σας συνδέρω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το έστω αν τα πάω.
2: Θα μας στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο.
3: Ναι.
4: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω τι νιώθετε, την έχετε φάει.
2: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήτανε και...
4: Είναι μεγάλη λούτζα
3: τώρα. Αυτό με νοχούσε τόση ώρα.
1: Ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό.
3: Είναι ελπωμένη.
1: Έχει κότσο. Βίκτορας. Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
2: Ήριδα.
1: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
2: Και η Νεφέλη τι έχει.
1: Η Νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Στο Origins Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτά και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Άλλωστε το έχετε καταλάβει. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Μια Αναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και σας έχω τάξει. Σας έχω τάξει. Το τάξη μου θέλει και δόσιμο. Τι έχω τάξει, θεατράκι. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία Ένα Μωρό για Τρεις. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ την Παρασκευή, όσον όπο, 11 του Σεπτέμβρη, να πας στην παράσταση στο Μωρό για Τρεις, θέλω να μου στείλει μωρό στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Μιλάμε για το αγαπημένο θέατρο Αθηνά που έχει ανοίξει τις πόρτες του, είναι καλοκαιρινό ακόμη. Σκηνοθέτης είναι η Θέμης Μαρσέλου και πρωταγωνιστούν ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χαρισιώτης, αγαπημένη Ελένη Καρακάση. Μια εξαιρετική παράσταση. Έχω αρκετές προσκλήσεις. Περιμένω τα μηνύματά σας για να σας ετοιμάσω και την Παρασκευούλα. Από νωρίς έχουμε πει σύνταγμα με το Γιάννη Κατινάκη και μετά ένα θεατράκι. Ό,τι καλύτερο. Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει έρθει τώρα στην παρέα μας. Το ξέρω το θέλετε, το ξέρω το ζητάτε. Δυναμώστε, γιατί το φορτηγό είναι μεγάλο. Μεγάλο,

0: αγάπη μου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουά Ματ.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Μα έλα, πες που τι σου φταίνε, τα μάτια μου να κλαίνε, μα αυτά σου τα καμώματα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και RUAMAT. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.

βρήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά μου να μην πονέσει. Λοιπόν, είσαι κάπου εκεί και το ξέρεις και το έχεις τραγουδήσει. Δεν σε βλέπω, σε ακούω και σε νιώθω όμως να το λες μαζί μου.

καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

Γιώργος Μαζονάκης μαζί με Απόν, λοιπόν, παιδί της νύχτας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού σήμερα σε μια εκπομπή που για ευνόητους λόγους είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου. Θα συνεχίζουμε και θέλω να έχουμε την επαφή. Θέλω να μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη σήμερα. Το αξίζει, το θέλουμε και μας αρέσει. Στο 6937-949-949 στο Viber. Θα ήθελα να μου πεις αν κάποιο τραγούδι του σημαίνει κάτι για σένα ή σου συντροφεύει ή έχει υπάρξει το soundtrack μια στιγμή που για σένα ήταν κάπως ιδιαίτερη. Έχετε ήδη στείλει αρκετά μηνύματα, ζητάτε τραγούδια.

εδώ δεν λέω να πω όνομα, ησύχασες επιτέλους. Λέτε να είναι αλήθεια αυτό? Είναι μια μεγάλη κουβέντα και μάλλον αυτό θα συζητηθεί δυστυχώς αρκετά αυτές τις μέρες. Ελπίζω όχι πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα. Μακάρι ο άνθρωπος έτσι κι άλλως να είναι ήσυχος, γιατί το χρειάζεται και σε όλους θέλουμε να ισχύει αυτό. Τα τραγούδια θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα. Έχει πολλά τραγούδια. Μου λείπεις. Μια εφηβεία ολόκληρη. Λέει Τζίο. Τι άλλο έχουμε εδώ? Καλησπέρα, καλή ακρόαση. Μας λέει η Μαριάνθη Σημεωνίδου. Γεια σου, Μαριάνθη. Εννοείται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ώρες μικρές. Που ζήτησε εδώ ακροατής και συνεχίζω να περιμένω τα μηνύματά σας να στείλουμε έτσι αυτή την αγάπη στο Γιώργο που μας την έχει δώσει πίσω απλόχερα έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έκανε συνεχώς.

Μου λείψει πλέον, ζήτησε Τζιο. Εδώ είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στον Γιώργο Μαζονάκη. Όπως είπα, όχι με μιζέρια, όχι με στεναχώρια, παρόλο που εγώ προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί είχε νομίζω πολλά να δώσει ακόμα και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος είχε αυτή την ενέργεια να αξιοθαύμαστη, είχε αυτή την αισθητική, τη μοναδική, μοναδική αισθητική σε όλα. Ίσως ο μεγαλύτερος στάρ που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά και σαν άνθρωπος, επειδή είχε ταλαιπωρηθεί, είναι κρίμα που δεν μπορούσε να βρει γρήγορα εδώ την ησυχία του, κατά τη γνώμη μου, έτσι προσωπικό πάντα, και να μας δώσει κι άλλα. Εγώ περίμενα ειδικά φέτος πολλά από τον Γιώργο. Τέλος πάντων, έτσι είναι η ζωή, έτσι τα φέρνει. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Θα του στείλουμε την αγάπη μας με τα τραγούδια του, θα του στείλουμε την αγάπη με τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε και στέλνετε πάρα πολλά. Ζητάτε τραγούδια, μας λέτε ιστορίες. Εδώ η Κατερίνα μας λέει ότι το ανήκω εδώ, το πρώτο τραγούδι που της αφιέρωσε, το πρώτος μεγάλος έρωτας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Απόψε θα σε ονειρευτώ, ζητάει λοιπόν, που έχει αφιερώσει ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, η Ελευθερία. Η Μαριάνθη λοιπόν ζητάει και αυτή τραγούδι, και για τη Δήμητρα θα βάλω τραγούδι μετά, εννοείται. Και θέλω, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να σας διαβάσω κάτι πολύ ενδιαφέρον, μου άρεσε πάρα πολύ. Το γράψε ο Φίβος ο Δελιβοριάς πριν από λίγο και νομίζω ότι θα ήθελα να μου επιτρέψετε να το διαβάσω, κάπως ταυτίζομαι. Λοιπόν, γράφει: ο Γιώργος όμως την επιλογή του την είχε κάνει. Όχι μόνο θα μας έπαιρνε μαζί στην πτήση του, αλλά και θα την κερνούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος αν ποτέ γινόταν πτώση. Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μια μελούρα, ούτε ένα ψήγμα αεροποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλούς κατηγορό για τη σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας. Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα που το έκανε, ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα συνεχίσω με τις δύο σταγόνες βροχή που ζήτησε φίλος μας.

0: Μη μου ζητάς λοιπόν, ζήτησε η Δήμητρα επάνω και τους το αφιερώνω. Τους ευχαριστώ που έστειλε μήνυμα. Σας ευχαριστώ όλους που στέλνετε μηνύματα αγάπης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα διαβάσω σε λίγα κι άλλο. Όποιοι θέλετε να στείλετε σήμερα την αγάπη σας, το μήνυμά σας, σε ένα τραγούδι που σας αρέσει του Γιώργου, ένα τραγούδι που κάτι σημαίνει για σας, καθώς σήμερα το Εκτός Ρυθμού είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζονάκη, μπορείτε να στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και να του αφιερώσουμε και να του στείλουμε αγάπη πολύ. Λοιπόν, πρέπει επίσης να σου πω όμως και κάποια άλλα πράγματα που είναι σημαντικά, καθώς η ζωή συνεχίζεται. Έχεις επιστρέψει στην πόλη και σκέφτεσαι το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές και τα πανηγύρια που πήγες στα νησιά. Και ξαφνικά, ακριβώς εκεί προκύπτει πανηγύρι στην πόλη. Για αποχαιρετισμό λοιπόν του καλοκαιριού. Με μουσικές, με χορούς και φυσικά παγωμένη μπύρα Αλφα. Δεν είναι όνειρο, είναι το Ρίζες Festival που έρχεται στην Τεχνόπολη 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την μπύρα Αλφα. Για να την απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα κερασμένο γεύμα. Λοιπόν, για όποιον θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπει στο Facebook της μπύρας Αλφα και να μπει στο διαγωνισμό. Εγώ πρέπει να σου πω ότι επιστρέφουμε σε λίγο με πολύ Γιώργο Μαζονάκη και τα δικά σας μηνύματα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα και ραντεβού.
7: Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Και για τον Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Ευχήλ Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Pre-Star Tour Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκελ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζεται 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
4: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
9: Τετράδια.
10: Ναι.
9: Παγούρι.
10: Ναι.
9: Gaming, gadgets.
10: Πώς.
9: Popcorn, σινεμά.
10: Τι.
9: Και παγωτό.
10: Α, χωράνε αυτά στο backpack.
11: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
14: Καλώς ήρθατε λοιπόν, συνεχίζουμε να είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Σήμερα μια ιδιαίτερη Τετάρτη, καθώς ένας πολύ πολύ αγαπημένος μας, σίγουρα και μιλάω για όλους, άνθρωπος καλλιτέχνης, όπως είναι να το πεις, είναι, έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς, οπότε έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε την εκπομπή σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις σε αυτό και να γίνεις ένα μέρος της αγάπης που του στέλνουμε αυτή τη στιγμή, εδώ από τη συχνότητα του ρυθμού. Μπορείς να στείλεις το Viber στο 6937-949-949, το μήνυμά σου, το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις, να μας πεις μια ιστορία πες από αυτό. Είμαι σίγουρος ότι αν από κάπου εκεί ψηλά όμορφα ακούει την εκπομπή, λίγο θα χαμογελάει, γιατί έτσι και σας είπα, δεν θέλω να το κάνω μίζερο, δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Γιώργος, και είμαι σίγουρος ότι αν μπορούσε κάπως εκεί να μας βρήσει λίγο τώρα για αυτό που κάνουμε, θα έλεγε αυτό, ρε εσείς, τα δε μπιπ, θέλω λίγο να χαμογελάτε, έτσι. Λοιπόν, η Χριστίνα είπε, γλυκέ μου άνθρωπο, έφυγε μια ιδιαίτερη ψυχή, καλό ταξίδι Γιώργο μας, λέει η Χριστίνα, και θα πάω σε ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει οι περισσότεροι τώρα, γιατί βλέπω ζητάτε πολλά τραγούδια και μου αρέσει, γιατί βοηθάτε ακριβώς στη ροή της εκπομπής, γιατί αυτό είναι το εκτός ρυθμού. Λοιπόν, απόψε θα σε ονειρευτώ, θα ακούσουμε. Το έχει ζητήσει ο Χρήστος, το έχει ζητήσει η Ελευθερία, το έχει ζητήσει το Δαφνούλη. Και η Ελεάνα το αφιερώνει στην Ελισάβετ. Όλοι θέλουν να ακούσουν απόψε θα σε ονειρευτώ. Δεν μπορώ και να το χαλάσω. Γιώργος Μαζονάκης, απόψε θα σε ονειρευτώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη. Σήμερα η εκπομπή μας είναι εκτός ρυθμού, γιατί ακριβώς ακολουθεί τον κανόνα του να μην έχει κανόνες. Και ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, και σήμερα έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε λοιπόν την εκπομπή σε αυτόν. Οπότε κάπως έτσι θα πάει σήμερα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Έχω ήδη ακούσει πολλή ώρα και έχω διαβάσει πολλή ώρα μηνύματα. Πολύ αγάπη. Και αυτό λέγαμε και εδώ, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ρε παιδί μου, παρόλο που μπορεί να μην σου άρεσε η μουσική του ή κάποια τραγούδια του να μην ήταν ακριβώς το στυλ σου, μπορεί να άκουγες, ρε παιδί μου, και metal. Δηλαδή ένα metal τραγουδιστή, τώρα εδώ το λέει η Έλενα και έχει πάρα πολύ δίκιο. Αν το ρωτούσες πώς σου φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα σου λέγε πω πω ρε φίλε, είναι γαμάτος, πολύ μ' αρέσει, πολύ τον πάω. Είχε αυτό το μοναδικό χάρισμα, θεωρώ ότι έχει να κάνει με την αυθεντικότητα αυτό. Επειδή όλο αυτό ήταν αυθεντικό, δεν ήταν φτιαχτό, ούτε προσποιητό που έβλεπες από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτό το πολύ καλλιτεχνικό πλάσμα. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι που άρεσε σε όλους. Θυμάμαι δηλαδή να ήμασταν κάποια στιγμή σπίτι του και συζητούσαμε και μου είχε πει ένα παράδειγμα. Μου λέει, σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος, συζητούσαμε έτσι για την αυθεντικότητα και όλα αυτά, που τραγουδάει Στράτο Διονυσίου με φούστα και το αποδέχτηκαν όλοι. Και λέω, πόσο δίκιο έχει. Δηλαδή, δείτε το contrast που ξέρουμε όλοι τι εννοούμε Στράτο Διονυσίου και τι εννοούμε ένας τραγουδιστής να φοράει φούστα και να λέει αυτό το πράγμα και όλοι να το αποδέχονται και να μπαίνουν στο συνέστημα αυτό. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται.

0: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Ethyl Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό
3: σκηνικό.
2: Όταν
3: κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
4: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
5: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Πράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
14: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπει.
13: Ιδρύματος Ολευθέρης Κρίκης. Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
14: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Σήμερα είναι το κλίμα λίγο περίεργο, δεν θα πουλήσουμε τόσο τρελίτσα, ούτε θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε να γελάσετε, αλλά θα χαμογελάσουμε ακούγοντας τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη για εκνοητούς λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θυμίζω και υπενθυμίζω ότι στο 6937-949-949 στο Viber μπορείς να στείλεις και εσύ σήμερα. Θέλω να μου στείλεις για τον Γιώργο Μαζονάκη αν κάτι έχει ζήσει σε κάποιο live του που σου μείνει έτσι αξέχαστο. Αν κάποιο τραγούδι του σου θυμίζει κάτι, θες να το αφιερώσεις κάπου αλλού, καθώς μπαίνουμε και στη γνωστή δεύτερη ώρα. Με μεγάλη χαρά να το μοιραστώ μαζί σας και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που δεν παίζει συχνά ο Γιώργος Μαζονάκης, σωστά, στο live. Καθόλου δεν το παίζει. Ωραία, είναι μια εσωτερική εδώ αφιέρωση. Σαν ήμουν παιδί, λέει. Αφιερωμένο λοιπόν.

Δύσκολα φεγγάρια, Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν. Το ζήτησε η Δέσποινα και λέει η Δέσποινα: για μένα ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε από το δημοτικό μέχρι και σήμερα μεγάλη συντροφιά. Η παρέα μου και εγώ από το δημοτικό μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει φύγει από τα αυτιά μας η μουσική του Μανώνη και υπολόγισε ότι σπουδάσαμε και ήταν η διασκέδασή μας. Αν μπορείς βάλει τα δύσκολα φεγγάρια λοιπόν, το χορεύαμε παρέα για να θυμηθούμε την παιδική μας ηλικία και να κατανοήσουμε πια την έννοια κάθε στίχου. Πολύ

τα λέει η Δέσποινα. Και ένας ακόμα φίλος μας που ζήτησε τα δύσκολα φεγγάρια λέει: σήμερα δεν αποχαιρετούμε απλώς έναν τραγουδιστή, αποχαιρετούμε μια φωνή που σημάδεψε γενιές, έναν άνθρωπο με μοναδικό στυλ, αυθεντικότητα και ψυχή. Συμφωνώ 100% σε αυτό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντικαθίσταται, και σε αυτό θα συμφωνήσω, και δεν συγκρίνεται με κανέναν. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους. Καλό ταξίδι, Γιώργο, θα είσαι πάντα μοναδικός. Συμφωνούμε.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Εκτός ρυθμού σήμερα, μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Και όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, δεν πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, χάθηκε μέσα στο φως του. Εκπληκτικό, και συνεχίζουμε τραγουδάρα που ζήτησε και ο Κωνσταντίνος. Ακριβώς.

Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Με την τραγουδάω του Γιώργου Μαζονάκη, συνεχίσουμε και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Έχετε στείλει πολύ αγάπη και καλά κάνετε στο 6937-949-949. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το έχει ζητήσει μια φίλη που δεν θα πούμε το όνομά της, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα ήθελα να ακούσω, λέει, το «Μη μου, να, του, έλα, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις» από τον τεράστιο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, στο αφιερώνουμε, άκουσε το, να το χαρείς και στείλε την αγάπη σου ψηλά.

πας και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε

μηνύματά σας είναι συγκινητικά και είναι λογικό, όπως και ό,τι διαβάζουμε είναι συγκινητικό. Τι να πω ρε παιδί μου, πολύ πολύ περίεργο και πολύ βάρη μου έχει πέσει αυτό, φαντάζομαι και εσάς. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω καλύτερα να τα πούνε τα τραγούδια του Γιώργου και τα τραγούδια που ζητάτε. Σας τα αφιερώνω και σας ευχαριστώ που μας κάνετε παρέα σήμερα εδώ, σε αυτή τόσο ιδιαίτερη μέρα για το εκτός ρυθμού. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Στείλτε λίγο μαζονάκι

Πρώτος ρυθμός σήμερα, μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη, στο Βασιλιά, που εντάξει, να τον αγαπάνε λέει, αλλά πιο πολύ να τον εκτιμάνε. Σωστό και αυτό. Από εδώ.

0: Άλλη μια τραγουδάρα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Συνεχίζουμε. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Θέλετε όλοι πολύ αγάπη. Είστε όλοι συγκινημένοι, όλοι στεναχωρημένοι. Κανείς δεν το πιστεύει εύκολα, όπως και εγώ να σας πω την αλήθεια. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού. Σήμερα μια κουμπή αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη, που είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για το βασιλιά της νύχτας και της διασκέδασης. Εγώ θα σας πω ότι πριν συνεχίσω με τα δικά σας τραγούδια και τα μηνύματα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και

0: όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 941.

Εδώ είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού και αυτή την Τετάρτη. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σήμερα η εκπομπή κυλάει σε ρυθμούς Γιώργου Μαζονάκη για ευνόητους λόγους, όπως φαντάζεστε όλοι. Ήταν δύσκολα τα νέα. Όπως είπαμε, δεν θα γίνουμε μίζεροι. Θέλουμε απλά να στείλουμε μαζονακική αγάπη εκεί στο σύμπαν και να τη λάβει όποιος πρέπει να τη λάβει. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε λίγο ακόμα. Περιμένω τα υπόλοιπα μηνύματά σας και τα τραγούδια σας. Δεν έχω καταφέρει να τα βάλω όλα. Δυστυχώς δεν χωράνε τόσο επιτυχές και τόσο ωραία τραγούδια σε ένα δίωρο. Θα συνεχίσουμε όμως με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι που για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα το αφιερώσω λοιπόν σε μένα, από τον Γιώργο Μαζονάκη σε μένα, με αγάπη για τις στιγμές που ζήσαμε.

για μένα λοιπόν, και μάλλον κάτι τέτοιο έκανε και ο Γιώργος και καλά έκανε ίσως. Μάλλον, ξέρει. Νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από όλους μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ήταν σήμερα μια κουμπή εκτός ρυθμού, πιο εκτός ρυθμού από τις άλλες φορές, λόγω του Γιώργου Μαζονάκη. Του αφιερώσαμε αυτήν την εκπομπή και θα το αφιερώσουμε και άλλες και άλλες στιγμές πολλές, γιατί μας αρέσει, γιατί το ευχαριστιόμαστε, γιατί το αξίζει, γιατί το γουστάρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που στείλατε τόσα πολλά μηνύματα με τόσο πολύ αγάπη και ζητήσατε τραγούδια. Προσπάθησα να παίξω όσο γίνεται περισσότερα. Η Βαλέρια έκανε τα μαγικά της και την ευχαριστώ. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Δετάρτη. Το θέμα που είχαμε λοιπόν αυτή τη εβδομάδα θα το συζητήσουμε την επόμενη. Θα έχουμε και μια πολύ ωραία καλεσμένη. Θα είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Οπότε μπορείτε να στείλετε και μηνύματα για το τραγούδι που μπορείτε να θέλετε να ακούσετε από την ίδια, από την υπέροχη αυτή φωνή. Εγώ θα πω για τον Γιώργο ότι αισθάνομαι πολύ όμορφο που το γνώρισα. Ήτανε μεγάλη τιμή και στις κατηδίαν συζητήσεις μας εκτίμησα πάρα πολύ την αγάπη, την πνευματικότητα και την αισθητική του, το πόσο απλόχερος ήταν απέναντί μου και το πώς αντιμετώπιζε αυτή τη δουλειά και αυτή την κατάσταση με πολύ έτσι θετική άβρα και παρόλο που μπορεί να τραβούσει τα ζόρια του όπως όλοι οι άνθρωποι, προσπαθούσε να μην εστιάσει εκεί, αλλά να εστιάσει στις ωραίες στιγμές. Αν ήταν κάτι που θα ήθελα να πω, είναι που μπορεί να μην έχει κανένα λόγο και ίσως να μην χρειάζεται κιόλας, αλλά νιώθω μια ανάγκη να το πω και θα μου επιτρέψετε. Ελπίζω και εύχομαι τις επόμενες μέρες να μην ασχοληθούμε παραπάνω από ό,τι πρέπει και με τρόπο που δεν θα ήταν τιμητικός με τον Γιώργο Μαζονάκη, να τον αφήσουμε να ησυχάσει και να μην ψάχνουμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ιστορίες πίσω από εκεί. Να μείνουμε στα τραγούδια του, στις ωραίες εμφανίσεις του και το πόσο ωραία περάσαμε. Θα σας αφήσω λοιπόν με ένα τραγούδι που έγραψε εγώ και τραγούδισε ο Γιώργος Μαζονάκης μαζί με τους Ονειράμα. Μια πολύ ωραία στιγμή, μια αφορμή για να τον γνωρίσω καλύτερα όταν μπήκαμε στο στούντιο. Όταν τον πήρα τηλέφωνο και πολύ απλόχερα και εύκολα δέχτηκε να συμμετέχει σε αυτό το τραγούδι κάνοντας το ράπερ. Γιατί ένας άνθρωπος πως γνωστό έχει ανοιχτό μυαλό και δεν κολλάει και σε στεγανά ούτε σε πρέπει και μην πρέπει. Ένα μαγικό καθρέφτη που του εύχομαι να το συντροφεύει και να τον κάνει να χορεύει όπου και αν βρίσκεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

0: πληροφορία.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Εδώ που δεν είναι πουθενά. Η αγαπημένη σας ανάπηρη κονκός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω?
3: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ιρλανδία. Προπόληση στο mor.com.
2: Προλαβά.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Αυτός είναι ο σταθμός.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό μας βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Η σημερινή μέρα μας έκρυβε την πιο δύσκολη είδηση. Δεν είναι πια μαζί μας ο Γιώργος Μαζωνάκης, ή μάλλον θα πω τι είναι. Είναι μέσα από τα τραγούδια του, είναι μέσα από τις στιγμές που μας έχει χαρίσει, είναι μέσα από τις στιγμές που έχει ντύσει με τα τραγούδια του. Είμαι της άποψης ότι τους ανθρώπους τους τιμάμαι, και με τη μνήμη φυσικά, γιατί όταν τους σκεφτόμαστε δεν χάνονται ποτέ, αλλά και με το να γιορτάζουμε τη ζωή. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, βέβαια θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, και σας θυμίζω ότι πάντα μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949.

Γιώργος Μαζωνάκης, εγώ τη ζωή μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10. Και όση ώρα άκουγα αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν πόσες φορές να έχει αφιερωθεί άρα για αυτό το τραγούδι. Πόσους χωρισμούς να μας έχει συντροφεύσει αυτή η φωνή. Η πιο αυθεντική φωνή. Ο άνθρωπος που με τη φωνή του, με την ψυχή του, με το στυλ του σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Δεν υπάρχει story στο Instagram, δεν υπάρχει post στο Facebook, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα έξω στον διαδικτυακό κόσμο που να μην τον έχει αναφέρει. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Θοδωρή Μαραντίνη, που πραγματικά ήταν πολύ σωστό σε αυτό που είπε, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ήθελε να τραγουδάμε, θα ήθελε έτσι να μπορέσουμε να μην είμαστε πεσμένοι, θα μας είχε κράξει. Βέβαια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και θέλω να το αναφέρω και πάλι, είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αγαπάει γενικά τη μουσική και να μην αγαπάει και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Κάθε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Αναβίση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νιώθω ότι σήμερα η μουσική προσπαθεί απλά να μας ξεμουδιάσει. Γιατί ήταν αυθεντικός, ήταν φωτεινός. Και αυτές είναι λίγες από τις λέξεις που βγαίνουν από τα στόματα όλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι λίγες από τις λέξεις που τόσο ξαφνικά έφυγε από τη ζωή, τόσο νέος, τόσο άδικα. Και βγαίνουν πάρα πολλές συνεντεύξεις ως το τελευταίο αντίο για αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη. Έβλεπα πάρα πολλές πριν από λίγο και παρατήρησα κάποιες και τις σημείωσα έτσι να τις μοιραστώ μαζί σας. Μίλησε για την προδοσία, είπε ότι το πιο θλιβερό με την προδοσία είναι ότι συνήθως έρχεται από τα κοντινά σου άτομα, και αυτό είναι μια φράση που έλεγε και ο παππούς μου, ότι η πέτρα που σε χτυπάει και σε πονάει περισσότερο είναι αυτή που έρχεται από κοντά. Είπε την φράση που έλεγε ότι το χαρακτηρίζει το όλα για τον άνθρωπο. Μίλησε για την αμαρτία, μάλιστα στο The Tonight Show εδώ στον Αντένα. Είπε ότι τι είναι αμαρτία, είναι να σκέφτεσαι με κακό τρόπο για τον δίπλα, να είσαι υποκριτής, να είσαι ψεύτης, όχι στα απλά πράγματα, θα αργήσω 5 λεπτά και τελικά να αργήσεις 10, αλλά για τα πιο σοβαρά, τα πιο ουσιαστικά. Αλλά νομίζω ότι η φράση που συνδέθηκε μαζί του από τους χιλιάδες θαυμαστές του, τους εκατομμύρια, είναι αυτό το «όσο ζω, μαζώ». Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία. Βράδυ Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και ήταν γεννημένος στη Νίκαια, προορισμένος να αγαπηθεί από εκατομμύρια άτομα σε ηλικία μόλις 54 χρονών, μας την έσκασε. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε περίπτωση που δεν έχετε μάθει την είδηση και την ακούτε από μένα, έχει φύγει από τη ζωή. Ο κόσμος δεν έχει λόγια, όλοι αυτό λένε. Δεν υπάρχουν λόγια και πραγματικά δεν μπορείς να το περιγράψεις. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν του άρεσαν οι ταμπέλες, έκανε αξέχαστες εμφανίσεις. Ένας άνθρωπος ανατρεπτικός, τόσο δημιουργικός, τόσο ζωντανός, τόσο μαγικός. Η φωνή του έχει συντροφεύσει πάρα πολύ κόσμο. Θέλω όσο γίνεται και εμείς, έτσι λίγο, να αφήσουμε την μουσική να δράσει καταλυτικά ή μάλλον έτσι παρηγορητικά. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Εσύ 939.

πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Μισή 9:39.